0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρού αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκω σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitos.

Construction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητά.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής, αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εκεί λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ένα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου του Ερμή, της εκπομπής El Clásico. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μεσημέρι 17 του μηνός. Σήμερα Τετάρτης 17 του μηνός Ιουνίου 2026. Μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευτούμε. Να τα πούμε με τα δικά μας λόγια, όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Και πιστέψτε με, για άλλη μια ημέρα είναι αρκετά. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας. Μαζί θα βγούμε στο ξέφωτο το σημερινό. Δυναμικά θα έλεγα. Λουσμένη έτσι με το όλον φως. Αν και σήμερα έχει μια συνεφούλα λίγο. Κάνει ζέστη όμως. Με πίστη, θάρρος, αποφασιστικότητα. Να τα πούμε όλα εδώ. Γραμμή παραπώνων 2-6-5-0-44-4-14-24-206. Μετά τις 2 παρακαλώ. Πολλά και σήμερα τα ζητούμενα. Πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε για πολλά θέματα, για ό,τι δεν μιλήσαμε χθες, για τις υποδομές των γηπέδων μας, για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Να δούμε τι εξελίξεις έχουμε εκεί. Θα μιλήσουμε για Super League 2, για Β' Αθηνική φυσικά, έτσι. Να δούμε τι κάνουν και πλέον οι αντίπαλοι μας. Για τοπικό ποδόσφαιρο, για Μοντιάλ, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Θα μιλήσουμε για δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, διότι σήμερα έχουμε εξελίξεις. Έχω καυτό ρεπορτάζ που αφορά το γήπεδο, τις εργασίες που θα γίνουν. Σήμερα το γήπεδο το επισκέφτηκαν και ο Δήμαρχος Ζακυνθίων, ο κ. Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γλαβάς, ο οποίος έχει επιμεληθεί όλο του φόρου του εργασίας τα γραφειοκρατικά θέματα, έτσι ώστε να υπάρξει η νομιμοποίηση εκείνη που απαιτείται για να πάρει η αδειοδότηση το γήπεδο και να γίνουν φυσικά και οι απαραίτητες εργασίες. Πιστεύω ότι λίγο αργότερα θα τον έχουμε στο τηλέφωνο το φίλο μου τον Νίκο τον Κλαβά, ο οποίος έχει να πει πολλά πράγματα, και θα το ρωτήσουμε φυσικά και για το ενωσιακό γήπεδο. Οπότε πλούσιο θα έλεγα και το σημερινό μενού.

νιώθεις. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Που έψαχνες να βρεις. Είμαι απλά, είμαι απλά. Θα μιλήσουμε φυσικά λίγο αργότερα για τα παιχνίδια του Μουντιάλ, διότι εκεί έχουμε να πούμε πάρα πολλά, μα πάρα πολλά. Εκεί περιμένουμε να έχουμε και γραμμές. Θα μιλήσουμε φυσικά και με τον φίλο μου τον Έσπυρο, τον Δρόσο, να μας πει τι ακριβώς είδε χθες. Διότι χθες στην εκπομπή εδώ που βγήκε ο φίλος μου, είπε ότι δεν υπάρχει πλέον μαέστρος. Δεν υπάρχει πλέον μαέστρος στα γήπεδα. Περιμένουμε, λέει, να δούμε το μαέστρο. Και χτες η αλήθεια είναι ότι τον είδαμε. Είδαμε τον μαέστρο και δεν είναι άλλος από τον Θεό, τον Μέση. Τι έκανε ο άνθρωπος, τι έκανε πραγματικά. Ας με συγχωρέσει ο φίλος μου ο Μάκης ο Πελαρινός, αλλά Αργεντίνος είναι ο Θεός. Με ότι αυτό συνεπάγεται.

Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Συντονιστείτε εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά δρόμενα.

0: Χαιρετίζω το Πίμνιον του Κλάσικο. Σε όλα εδώ και στο νησί μας φυσικά. Σε όλες τις παραλίες του νησιού μας.
1: Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ γιατί.
0: Προσοχή στους λαγοκέφαλους, παιδιά. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Εσείς οι λουόμενοι, προσέχετε τους λαγοκέφαλους. Αυτά τα ψάρια, λέει, που δαγκώνουν και έχουν τοξικό δηλητήριο.
1: Δεν μπορώ, γιατί και εσύ με...
0: Γίνεται ένας χαμός, λέει, με τους λαγοκέφαλους.
1: Σε συγχωρώ.
0: Ήδη αρκετοί λαγοκέφαλοι έχουν τσιμπήσει, λέει, τραυματίσει λουόμενος. Το τοξικό ψάρι, λέει, που εξαπλώνεται στις ελληνικές παραλίες. Έχει, λέει, μια ισχυρή νευροτοξίνη το συγκεκριμένο ψάρι.
1: Κοίτα να δεις πως αλλάξαμε.
0: Και δαγκώνει ακόμη και λαμαρίνες.
1: Γράψαμε με μια ματιά, με μια κίνηση απλή.
0: Οπότε, λοιπόν, προσοχή. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο στις πολλές παραλίες εδώ του νησιού μας. Καταλαβαίνετε τους λόγους.
1: Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα.
0: Αυτό που λέει, οι θάλασσες είναι δικές μας. Δεν πιστεύω ότι είναι δικές μας οι θάλασσες. Ανοίγουν.

Λοιπόν, συνεχίσουμε την διαδικασία μας εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Θα πούμε και για προκηρύξεις, θα πούμε γιατί αρκετός κόσμος εδώ ρωτάει πότε θα έχουμε κύπελο Ελλάδος, πότε θα γίνει κλήρωση και όλα αυτά, αν έχουν κατατεθεί προκηρύξεις και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, είμαστε στα μέσα του Νοεμβρίου. Οπότε λοιπόν έχουμε μπροστά μας πολλά πράγματα.

Πολλά πράγματα να πούμε, μην αγχώνεστε. Το μεγάλο πρόβλημα φυσικά με τις υποδομές είναι το δημοτικό στάδιο και το ενωσιακό γήπεδο, δύο μεγάλα θέματα στα οποία ο Δήμος πρέπει να δώσει την απαιτούμενη προσοχή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα ακούει το όνομα Δημοτικό Στάδιο Ζακένθο, γιατί εκεί θα αγωνιστεί η ομάδα μας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Οπότε λοιπόν το γήπεδο το συγκεκριμένο πρέπει να πάρει η αδειοδότηση, αλλιώς βλέπω να παίζουμε κάπου αλλού. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με αυτά που είδα και άκουσα σήμερα εκεί στο γήπεδο από τη συγκεκριμένη επιτροπή που ήταν στο γήπεδο, εκτός από το θεσμό που ήταν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, ήταν και δύο μηχανικοί και του Δήμου, όπου κατέγραψαν και είπαν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα. Το μόνο έτσι ωραίο που άκουσα και αυτό μου άρεσε είναι ότι θα φτιαχτούν νέα δημοσιογραφικά θεωρία, έτοιμα Isobox, και θα τοποθετηθούν δίπλα ακριβώς εκεί που είναι η αποθήκη της ομάδας, δίπλα από την κερκίδα. Στον πρώτο όροφο, στον από κάτω όροφο θα γίνουν ιατρία. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Οπότε λοιπόν θα μετακομίσουμε εμείς οι reporters από εκεί που ήμασταν και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θα είναι καλύτερο προφανώς.

0: Θα μιλήσουμε και για την Επιτροπή Εφέσεων, να δούμε τι έχουμε από εκεί, τα δεδομένα δηλαδή, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στο δεύτερο βάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Χθες κατατέθηκαν και τα υπομνήματα από τους διάδικους, εν προκειμένου Πασπύργος και Άρης Πετρούπολης κατέθεσαν υπομνήματα χθες. Οπότε λοιπόν μπορεί να περιμένουμε απόφαση ακόμη και αύριο, αλλά πολύ πιθανότερο η απόφαση να βγει την Παρασκευή. Οπότε λοιπόν την Παρασκευή θα γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί με αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά έτσι ταλαιπωρεί, μας ταλαιπωρεί από τις 10 του Μάη. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε 40 σχεδόν ολόκληρες ημέρες.
1: Ένας μικρός τιτανικός και θα είναι θαύμα.
0: Λοιπόν, χαιρετίζω την όμορφη παρέα που μας ακούει αυτή τη στιγμή από την Γλυφάδα. Τι κάνετε παιδιά, μπανάκι έτσι. Χαιρετισμούς να δώσουμε σε όλα τα χωριά, στους ακροατές σε όλα τα χωριά του νησιού μας, κυρίως στην Ορεινή Ζάκυνθο, εκεί που δεν πιάνει πολύ καλά το σήμα, αλλά ίντερνετικά μας ακούτε μέσα από τις εφαρμογές, μέσα από το e-radio, μέσα από το e-radio 24, μέσα από το VR, μέσα από την σελίδα του Ερμή, ermisnews.gr. Οπότε λοιπόν μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή πλέον μέσω των κινητών τηλεφώνων. Να δώσουμε χαιρετισμούς σε όλους και όλες που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μέσα από τα αυτοκίνητά τους. Είναι η ώρα αιχμής, 2 η ώρα, τώρα που ο κόσμος κολλάει από τις δουλειές του σε αυτή την πόλη, που πλέον δεν χωράει άλλα αυτοκίνητα.

Χαιρετίζω και τα φιλαράκια μας εδώ, τα καλά. Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Είσαι ο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος. Φυσικοθεραπεία, κινησοθεραπεία, πελματογράφημα. Στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Γωνία. Το κρεοπωλείο Πύλικα. Ερέζα και Στάθης. Στην οδό Κάλβο 73. Φυσικά το Καλλινικό Γουάιν. Παραγωγή Ίνους του Γαλλιπάδο. Στάκης Βούλτσος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-5442. Φυσικά την χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50. Βένους Beach Bar στο Σιλιβίε. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπως στον Δικητηρίο. Εμπορική και Εκλαβάς Διονύσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Στρωματοπία Ζακίδου στο Κάτω Γερακαρίο. Πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Τουρέικα. Γιάννου Πετρελαιού Θέρμανσης. Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καπνίσης με την εταιρεία Gizmo στον Αγγερικό. Web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, δημιουργία ιστοσελίδων. Οικολογική, χειρουργική. Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Ανδρέας Παπαδρέου, Διάνομη Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα. Και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση. Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λομποτέσης. Γιώργος Μουζάκης, Βαλερόζο, Αλεξάνδρου 83, Καντολαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, στην Καμάρα Γελοζάρου και Ζομπλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και Σαντουρέικα. Γνωστοί κόουτς, Θοδωρής Κινήσης, Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Ντελάρτε Στάθης Μπάστας. Την οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίστα, αλλά καθρέφτες αμοβολές από το 1972 με συνέπεια και εμπειρία δίπλα σας στο Καλαμάκι. Και τέλος Μάγκο, παραλία Τσιλιβή, ο φίλτατος, ο φίλος μας, ο Τάκης, ο Γκλαβάς, βρίσκεται εκεί. Σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νικόλας, λέει: περιμένουμε ένα αγωνίως τοποθέτηση άγριου για αυτά που είδε χτες στο Μουντιάλ. Θα πάμε, βέβαια, θα πάμε. Μην αγχώνεστε. Επίσης, άλλο μήνυμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο φίλος μας, λέει ο Νίκος Ογκλαβάς, για το δημοτικό στάδιο. Φαίνεται, λέει, ότι η δημοτική αρχή το έχει πάρει λίγο ζεστά, αλλά το θέμα είναι προλαβαίνει. Μήνυμα από το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Αυτό είναι ένα θέμα, αν προλαβαίνει ή όχι.

Λοιπόν, πάμε πρώτα να... από τα φρέσκα κουλούρια, μόλις βγήκανε τα συγκεκριμένα κουλούρια. Λοιπόν, έχουμε γενική συνέλευση Αυζάκηθος 1961, παιδιά. Ακούστε τώρα πως έχει κατάσταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αυζάκηθος 1961, μετά με την από 15/6/2026 απόφασή του, καλεί τα μέλη του σωματείου μας με την ομονυμία Αυζάκηθος 1961 σε έκτακτη γενική συνέλευση την 5/25/2026 και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Μουσικού Γυμνασίου με θέματα ημερησίας διάταξης. Πρώτον, μετατροπή του τμήματος ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών του Σωματείου σε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζάκηθος 1961, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Και μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ λόγω ανόδου αυτού στην επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου Super League 2. Αυτό είναι το πρώτο θέμα για συζήτηση. Δεύτερο θέμα. Σύσταση προσωρινής πενταμελούς επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 64 του νόμου 2725-99 όπως ισχύει. 3. Τρίτον, εξουσιοδοτήσεις. 4. Διάφορα θέματα. Σε περίπτωση μια απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 26/6/2026, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Ζάκηθος, ημερομηνία χθες, 15/6/2026, προχθές δηλαδή. Ο πρόεδρος Μαρίνος Ζαφύρης, ο γραμματέας Χρήστος Τσιάκουλης. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια γενική συνέλευση. Λογικό ακούγεται. Έχουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση. Δεν είναι μια συνέλευση απολογιστική για το τι συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή την περασμένη χρονιά. Αυτό συνέβη. Πλέον οι εξελίξεις τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες. Οπότε λοιπόν εδώ υπάρχει μια πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση με κυρίαρχο θέμα τη μετατροπή του τμήματος ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών του Σωματείου σε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζάκηθος 1961, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Και μετοχικό, με μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ λόγω ανόδου αυτού στην επαγγελματική κατηγορία. Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα στην συζήτηση και φυσικά η σύσταση προσωρινής πενταμελούς επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 64 του νόμου 2725 του 1999, όπως ισχύει. Δηλαδή δύο θέματα τα οποία είναι αρκετά σοβαρά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να συσταθεί μια πενταμελή προσωρινή επιτροπή η οποία θα τρέξει όλες τις εξελίξεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί η ανώνυμη εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο, οι μέτοχοι και ούτω καθεξής, και από εκεί και πέρα τα ενία θα τα παραλάβουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα εκλέξουν και το επόμενο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας της ΠΑΕ Αυζάκηθος 1961. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Οπότε λοιπόν έχουμε γενική συνέλευση. Φεγγάρι στη σκηνή σου. Την 5/25/2026 και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Μουσικού Γυμνασίου. Εδώ δηλαδή, στη γειτονιά μας δίπλα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες διαδρομές. Θα πεταχτούμε εδώ δίπλα 6 ώρα το απόγευμα, Πέμπτη. Δεν ξέρω τώρα αν η Πέμπτη είναι η κατάλληλη ώρα. 6 ώρα το απόγευμα την Πέμπτη, μια εργάσιμη ημέρα, έτσι καθαρά εργάσιμη, γιατί όλοι θα εργάζονται. Τώρα βέβαια η πρόσκληση είναι ανοιχτή, θα είναι μόνο για τα μέλη της ομάδας. Αυτό δεν το έχει, δεν το διευκρινίζει μέσα. Καλεί τα μέλη του σωματείου μας. Ναι, το λέει. Συγγνώμη. Καλεί τα μέλη του σωματείου. Άρα λοιπόν, μόνο τα μέλη του σωματείου.

Λοιπόν, αυτό είναι το, η μεγάλη είδηση που βγαίνει σήμερα από τον Αμπζάκυνθο σε 1961, η Γενική Συνέλευση, έτσι ώστε να πάμε να τρέξουμε τη διαδικασία για να γίνουμε ανώνυμη εταιρεία. Μια διαδικασία την οποία την έχουμε περάσει δύο φορές στο παρελθόν, μια φορά το 2012 και μια φορά το 2020, όταν είχαμε τις ανόδους στην Β' Εθνική Κατηγορία. Δεν είναι μια απλή υπόθεση, είναι μια υπόθεση η οποία έχει από πίσω της ένα υπόβαθρο. Δεν είναι κάτι έτσι απλό, είναι μια σοβαρή υπόθεση.

Λοιπόν, το ψάχνουμε και εμείς εδώ, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, η διοίκηση του Αμπζάκη το 1961 αποφάσισε τη δημιουργία νέας ΠΑΕ από την αρχή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί η διοίκηση επέλεξε να δημιουργήσει μια νέα ΠΑΕ από την αρχή. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα πρέπει να κάνουμε από την αρχή όλες τις διεργασίες, καινούργια φήμη και αυτά. Αυτό δηλαδή μπορεί να το κάνει, έχει το δικαίωμα να το κάνει η διοίκηση? Αν δεν το ξέρω, απλά ρωτάω. Κάποια στιγμή λοιπόν οι διοικούντες μπορούν να μας διαφωτίσουν περισσότερο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση αποφάσισε τη δημιουργία νέας ανώνυμης εταιρείας. Θα μπορούσαμε βέβαια κάποια στιγμή να μιλήσουμε με τον Ιωάννη Κορονιό, αλλά έτσι, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος σήμερα μπορεί, έχει πένθος, έχει χάσει τον πατέρα του χθες. Τα είπαμε για άλλη μια φορά, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Πάντως θα το διευκρινίσουμε, θα το δημοσιεύσουμε. Λέει λοιπόν η διοίκηση, δημιουργία νέας ΠΑΕ. Ωραία. Λοιπόν, εδώ αρκετοί φίλοι ρωτάνε όσον αφορά τα μεταγραφικά. Υπάρχουν, έχουμε τις τρεις ανανεώσεις, έχουμε βγει πολλές φορές. Έχουμε στα σκαριά και έτοιμες προτάσεις. Έχουν, η διοίκηση νομίζω ότι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαρρεύσει κάτι, ούτε να υπογράψει κάποιος για την ανώνυμη εταιρεία. Από τη στιγμή που δεν έχει συσταθεί ανώνυμη εταιρεία, δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα η διοίκηση, με τι τρόπο μπορεί να διασφαλίσει την διαδικασία έτσι ώστε να υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια. Όμως οι πληροφορίες ειδικές μου αναφέρουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή προφορικές συμφωνίες με κάποιους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Super League 2, ποδοσφαιριστές που έχουν να κάνουν με κάποιες θέσεις όπως αυτή του κεντρικού αμυντικού, του δεξί back. Εκεί έχουμε μια προφορική συμφωνία με ένα παίχτη ο οποίος αγωνίζεται όλη την δεξιά πλευρά, ένα full back μοντέρνο, και υπάρχει μια συζήτηση με έναν επιτελικό μέσο, με ένα επιθετικό χαφ.

σε μία-δύο ημέρες πιστεύω ότι θα έχουμε και τις κάρτες διαρκείας, οι οποίες βρίσκονται αυτή την στιγμή στο τυπογραφείο, τυπώνονται.

θα είναι στην διάθεση του κοινού, γιατί αρκετοί είναι φίλοι που ρωτάνε τα διαρκείας πόσο κοστίζουν. 250 ευρώ είναι η κάρτα διαρκείας. Για την κάρτα διαρκείας θα έχουμε διευκρινήσεις αργότερα, διότι εδώ αρκετοί φίλοι λένε αυτά τα χρήματα θα είναι για και κάποιες θέσεις οι οποίες θα είναι αριθμισμένες. Δεν το γνωρίζω αυτό, παιδιά, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Πιστεύω όμως ότι η διοίκηση τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχει τις κάρτες στα χέρια της, θα μπορέσει να δώσει διευκρινήσεις για το πώς και με τι τρόπο θα πωληθούν, αλλά και το κυριότερο, τι αντιπροσωπεύει κάποια κάρτα η οποία θα την έχει κάποιος στο χέρι του, που μπορεί να καθίσει, αν θα έχει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις ή μπορεί να καθίσει συγκεκριμένες ή κάπου αλλού, τέλος πάντων. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το μάθουμε λίγο αργότερα. Δεν είναι επί του παρόντος, δηλαδή.

0: παλιούς.
1: Λοιπόν, κατά τις 3 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Κλαβά περίπου για να μας πει επακριβώς το τι συμβαίνει στο δημοτικό στάδιο, τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή, τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Επιτροπή του Δημοτικού Σταδίου, έτσι ώστε το γήπεδο να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τρέχει όλη την διαδικασία, μια διαδικασία η οποία, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχει γίνει στο Δημοτικό Στάδιο. Τώρα όμως ήρθε η ώρα αυτή η Επιτροπή να τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί πρωτίστως έτσι την ομάδα της Ζακύνθου και μετά έτσι εμάς τους υπόλοιπους.
0: Κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες.

το δημοτικό στάδιο. Αρκετά έτσι ερωτήματα που μου έχουν θέσει εδώ πέρα ακροατές, οι οποίοι δεν θέλουν βέβαια να θέλουν να τηρηθεί η ανωνυμία τους. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω βέβαια αυτό, γιατί υπάρχει κάποιος φόβος προς Θεού. Εγώ θα μεταφέρω αυτά τα ερωτήματα στον Νικόλα. Τον κλαβά σε λίγο. Λοιπόν, βάζω μήνα τελεία σε αυτό που έτσι αναφέρουμε για τα θέματα της Ζακύνθου. Θα πάμε λίγο στο Μουντιάλ, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά τώρα, έτσι. Θέλω ο φίλος μου ο Σπύρος ο Δρόσος να κάνει μια τηλεφωνική παρέμβαση, να τον πάρω εγώ τηλέφωνο, να βγούμε τώρα για ένα τεταρτάκι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τα προχθές ψάχναμε το μαέστρο. Μαέστρο βρήκαμε τουλάχιστον σε μία ορχήστρα. Ξανά. Και δεν είναι άλλος από τον μεγάλο έτσι, ποδοσφαιριστή, αυτόν τον τεράστιο ποδοσφαιριστή που λέγεται Μέση, ο οποίος εχθές πέτυχε χάντρικ. Μια αγωνιστική που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η αγωνιστική του Μέση. Ο θαυματουργός Αργεντίνος έσπασε με το καλημέρα όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά συνολικά 7 ρεκόρ στο 3-0 της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, στέλνοντας φυσικά μήνυμα ότι η ομάδα του βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου. Να πούμε ότι ο τεράστιος Μέση έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Ο πρώτος. Παράλληλα με τα 3 γκολ που σημείωσε, έπιασε στην κορυφή της λίστας τον πρώτο σκόρερ, τον Μίροσλαβ Κλόζε, με 16 τέρματα. Μπαίνοντας στο γήπεδο σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, δηλαδή 39, ο Μέση έγινε ο γυραιότερος παίκτης που πετυχαίνει τουλάχιστον 2 γκολ σε αγώνα Μουντιάλ. Ο γυραιότερος με χατρίκ, αλλά και ο μεγαλύτερος σε ηλικία ever scorer της Αργεντινής στο θεσμό. Τόσο μικρό. Η Αλγερία έγινε επίσης η 11η ομάδα κόντρα στην οποία σκοράρει ο Μέση, κάτι που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει απέναντι σε τόσες χώρες. Οι υπόλοιπες 10 που έχουν πληγωθεί από το νούμερο 10 της Αργεντινής είναι η Σερβία, το Μεξικό, η Νιγηρία, η Βοσνία, το Ιράν, η Κροατία, η Αυστραλία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Το πρώτο και το τρίτο γκολ του Μέση σημειώθηκαν εκτός περιοχής και έτσι ο Αργεντίνος έφτασε τα 6 με αυτόν τον τρόπο εκτός περιοχής στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Βραζιλιάνο Ρομπέρτο Ριβελίνο.

0: εποχή.
1: Τώρα υπάρχει και μία σύμπτωση σε όλα αυτά. Τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης κρύβουν και μία άλλη σύμπτωση για τον τεράστιο αυτόν ποδοσφαιριστή. Όπως κατέγραψε η FIFA, ο Μέση σκόραρε το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ στις 16 Ιουνίου 2006 και το ιστορικό χατρίκ κόντρα στην Αλγερία ακριβώς 20 χρόνια αργότερα στις 20 Ιουνίου 2000. 17 Ιουνίου 2026. 16 ουσιαστικά, ναι, 17. Σύμπτωση. Σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι μια... Είναι αυτό που λέμε η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Όταν βλέπεις αυτό τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι 39 ετών και κάνει αυτά τα πράγματα μέσα στο γήπεδο, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή απέναντι σε αυτόν. Είχαμε την

ευτυχία να δούμε αυτό το παιχνίδι και πραγματικά να ζήσουμε αυτή την μαγεία από αυτό τον ποδοσφαιριστή. Ιδιαίτερα το πρώτο γκολ είναι ένα γκολ αριστούργημα, ένα γκολ πείμα. Οπότε λοιπόν τώρα τα πράγματα έχουν ως εξής. Να πούμε ότι χθες Γαλλία Σενεγάλη 3-1 και σ' ακολουθώ. Χθες το βράδυ Ιράκ Νορβηγία 1-4. Πολλά γκολ, έτσι. Συνολικά 16 τέρματα στα 4 αυτά παιχνίδια. Αργεντινή Αλγερία 3-0 και Αυστρία Ιορδανία 3-1. Εσύ εκεί. Σήμερα έχουμε τους Πορτογάλους, οι οποίοι μπαίνουν και αυτοί στο παιχνίδι. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και το κλίμα κατάλληλο. Στις 8, έτσι. Στις 11 έχουμε το μεγάλο μάτς Αγγλία-Κροατία, 11 η ώρα. Να σε γυρεύω. Και μετά πάμε στις 2 η ώρα Γκάνα-Παναμάς. Στις 5 Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Ω, από χαμός, έτσι.

Πολλά τέρματα, έτσι, πολλά τέρματα. Ιράκ, Νορβηγία 5 τέρματα, το Αργεντινή, Αλγερία 3 τέρματα, το Αυστρία, Ιορδανία 4 τέρματα και το Γαλλία, Σενεγάλη πάλι 4 τέρματα, έτσι αρκετά γκολ. Μπαίνουν μεγάλες δυνάμεις πλέον στην διαδικασία του παγκόσμιου κυπέλλου και τώρα αρχίζει κάτι να γίνεται, δηλαδή βλέπουμε αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές, δηλαδή όταν βλέπεις τον Μέση και λες Θεέ μου, δεν πρέπει να μεγαλώσει άλλο αυτός ο παίχτης, πρέπει να τον βλέπουμε συνέχεια. Δηλαδή είμαστε τυχεροί εμείς που ζήσαμε αυτή την 20ετία αυτού του σπουδαίου παιδιού. Κανείς άλλος δεν τα έχει καταφέρει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τώρα βέβαια οι απόψεις μπορεί να δίστανται, ο καθένας μπορεί να λέει το δικό του, αλλά εδώ πλέον μιλάνε οι αριθμοί. Μιλάει δηλαδή η πραγματικότητα.

Λοιπόν, παρακαλώ τον Πετιλόν ή τον τον Άγρο, το φίλο μου, το Σπύρο, να κάνουν παρέμβαση. Διότι χθες μας χρωστάει μια παρέμβαση ο Σάκης, ο Κόκλας, ο Πετιλόν, ο φίλος. Και φυσικά πρέπει να μιλήσουμε με τον Άγριο. Δεν γίνεται, διότι πρέπει να πούμε πολλά.

0: τα σου διαταγή και τελεσί.
1: Και όπως σας είπα, έτσι, ο συγκεκριμένος, ο φίλος, ο Σπύρος στην άλλη άκρη, ο φίλος μου ο Σπύρος ο Δρόσος, καλό μεσημέρι. Γιατί δοξολογία?
2: Έλα.
1: Τι μου είπες, γιατί κάνω δοξολογία?
2: Τι δοξολογείς τώρα πρωί-πρωί, τώρα σιγά.
1: Τι πρωί, μεσημέρι είναι τώρα, τώρα ξύπνησες όμως, έτσι.
2: Μα τώρα εγώ ξύπνησα όμως.
1: Πώς θα, να σου πω κάτι, κοιμήθηκες τουλάχιστον λίγο?
2: Όχι βρε, παιδί μου, τις 9 με 9 και 4.
1: Πω.
2: 9 και μισή.
1: 12 ώρα έκλεισε το θηρίο.
2: Δημήτρη, τρεις καφές δεν αντέχω. Και δεν κοιμήθηκα.
1: Ναι.
2: Α, δεν κοιμήθηκα.
1: Δεν κοιμήθηκες?
2: Όχι, γιατί αφού είδα αυτό το θηρίο.
1: Ναι.
2: Μπορώ να μην το κρίνω το μεσία.
1: Ναι.
2: Είδα αυτό το θηρίο, ρε φιλενάδε, είπε στο πρώτο γκολ τρομερό.
1: Εντάξει.
2: Πάρει τον κύριο Ζιντάν. Όχι το Ζεντή Ζιντάν.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
2: Είδε στη μικρή του περιοχή, ρε φίλε.
1: Ναι. Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι, έτσι που είδαμε αυτόν τον άνθρωπο έτσι και χτες πραγματικά.
2: Εντάξει, κοίτα να δεις, ναι. Το μεσικό γκολ,
1: ναι,
2: είναι το τρίτο.
1: Ναι.
2: Δεύτερο είναι απάτη,
1: το δεύτερο είναι ένα γκολ το οποίο εντάξει θα το βάζω
2: ναι,
1: κι εγώ.
2: Εδώ, εντάξει.
1: Το βάλε όμως, έτσι έβαλε τρία.
2: Ναι,
1: τι
2: δεν
1: να κάνουμε.
2: Είπαμε, ναι. Δεν είπαμε και ο Πετιλόν ήταν που δεν ξέρω να γλωσσίσει, θα το βάζω.
1: Θα το βάζει ο Σάκης, ναι, αλλά πρόσεξε, έτσι. Εχθές...
2: Και τον Νικόλα τερματοφύλακα.
1: Και τον Νικόλα, ναι. Να σου πω κάτι όμως, εχθές λέγαμε ότι λείπει μαέστρος από την οργή. Βρήκαμε το μαέστρο σήμερα.
2: Να έτσι. Σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Να μιλάμε για μπάλα ή για ποδόσφαιρο.
1: Να μιλάμε για μπάλα.
2: Για μπάλα.
1: Ναι.
2: Πολύ καλή μπάλα πέφτουν.
1: Ναι.
2: Αν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Τίποτα.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν μπορώ να μου χαλάσει πρώτη τηλεόραση με τη Γαλλία στο ημίχρονο. Μου χάλασε η τηλεόραση, ρε φίλε, δεν έπαιζε.
1: Γιατί?
2: Γιατί ήταν ημίχρονο αυτό, ας πούμε.
1: Με ψάρωσες τώρα. Ημίχρονο 0-0. Και πραγματικά ξέρεις κάτι, στο 0-0 σας σκέφτηκα. Η αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, ναι. Πάμε λοιπόν. Φάγαμε και κάναμε 4-20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Κάπου εκεί δύο ατομικές προσπάθειες, εντάξει 3-1 λέει φοβερή η Γαλλία.
1: Και έχασε και ευκαιρίες όμως η Σενεγάλη.
2: Εν τω μεταξύ, γιατί να μην γίνει ας πούμε το 0-1 και το 0-2 στο τετατέδε εκεί μες στον πέναλτι.
1: Θα μπορούσε να γίνει άνετα, άνετα θα μπορούσε να γίνει, θα ήταν η έκπληξη του Μουντιάλ αυτό.
2: Πάλι τι κάνει μπάλα όταν έχεις τύχη λέει και είσαι μεγάλος παίκτης, ναι. Πρέπει να είσαι και τυχερός.
1: Ναι.
2: Πάει στα κατσικλίδια του,
1: ναι,
2: μετά το δοκάρι και πάει όξο.
1: Και πάει όξο.
2: Που αν το κοιτάξεις πίσω από το τέρμα πρέπει να πέσει μέσα.
1: Ναι.
2: Και εντάξει. Πάει στη μεριά που ήρθε από το δοκάρι.
1: Ναι, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι του μπήκε μέσα εκεί η μπάλα.
2: Ναι. Πώς πήγε εκεί και πήγε κόλμη.
1: Ναι.
2: Και δεν, γιατί είχε μαζεμένα τα πόδια του και πήγε εκεί.
1: Ναι. Και πάντως να σου πω κάτι, εμένα η Γαλλία... Δεν μου έδειξε και κάτι το...
2: Μα ναι. Τι λέμε τώρα,
1: αυτό λέμε,
2: Δημήτρη, λέμε ναι. Μου χάλασε τηλεόραση.
1: Σου χάλασε τηλεόραση, ναι.
2: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, μπήκανε
2: τώρα.
1: Κάποια γκολ εκεί στο τέλος.
2: Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ναι, έτσι, ναι, για ναι. Μπάλα έπαιξε
1: ναι.
2: Καλά.
1: Ναι.
2: Τεμπελέ πουθενά. Ένα εγώ ψιλομαέστρο, δεν ξέρω που παίζει αυτός ο παίκτης.
1: Ναι.
2: Στη Γαλλία, ο Λίσε, πώς τον λένε. Δεν ξέρω που παίζει αυτός.
1: Δεν είδες κάτι άλλο δηλαδή εσύ από τη Γαλλία, δεν σου άρεσε κάτι άλλο.
2: Γιατί ο Τεμπελέ να μ' αρέσει εκεί ο ποιος.
1: Ναι. Κορεσμένοι ποδοσφαιριστές ρε παιδί μου, τι να πω τώρα.
2: Η ιδέα ποιος να μ' αρέσει.
1: Δεν θα
2: να
1: πει κάποιος...
2: Να παίζει ο Ραμπιό να είναι το άλλο για το μέγα.
1: Είπα κορεσμένοι, γιατί τώρα ο Μέση δεν είναι κορεσμένος. Τώρα εντάξει.
2: Τι συζητάμε. Ευρύκες μαέστρο Δημήτρη. Για παίζουν τα όργανα.
1: Ναι, θα πάμε και σε αυτό. Λοιπόν, Γαλλία Σενεγάλη θα μπορούσε να ήταν 0-2 για πλάκα.
2: Ωραία.
1: Ναι, δεν έγινε. Έγινε
2: αυτό το 3-1, μπράβο.
1: Έγινε, ναι, εντάξει, ωραία.
2: Μπάλα 0, έτσι.
1: Μπάλα 0, ναι. Σωστό.
2: Δεν μπορούμε να πάμε με δύο ατομικές προσπάθειες της βεντέτας τους.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό σου λέω για το Μέση. Με δύο ατομικές προσπάθειες του Μέση, έτσι.
1: Ναι.
2: Πες μου εκείνος ο Λαουτάρο. Ας πούμε, σε μεγάλη ομάδα παίζει τόσα χρόνια, ρε φίλε. Πιάσε την μπάλα, ρε, μια φορά.
1: Ναι, λες και έχει αγκάδια μπάλα. Λες και εκεί.
2: Εξενοχωριόμουν κάποτε πριν στο προηγούμενο και νωρίτερα που έλεγα τον κοντράρι και ο Μέση, έλεγα.
1: Ναι.
2: Του μιλάω τιμή.
1: Ναι.
2: Δεν τον κοντράρι, ρε φίλε, παίζει βασικό.
1: Ναι.
2: Μας το 68.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν είναι. Με ποιο να πάμε, το Μορένο θα πάμε.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Με το Μορένο.
2: Γιατί πήρε στα βαλικόλα από εκεί, φεύγω τα ζωή ο άνθρωπος, πέρσι κουράστηκα, είμαι τραυματισμένος στο μία γιόξο, μιλάμε τώρα. Τι κάνουν αυτοί οι Αργεντινοί, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Τι είδες. Εγώ είδα ένα γήπεδο στο κέντρο,
1: ναι,
2: επιλόγω τιμής. Εζαλίστηκα να βλέπω τη Σέντρα.
1: Ναι, τη Σέντρα, ναι.
2: Δεν έπιασε μπάλα τερματοφύλακας έξω από τα τρία γκολ, ας πούμε, που είδα τερματοφύλακα και μία απόκρουση. Και αυτή η καλή απόκρουση του κυρίου Ζιντάν, τη ματσικιά από τη μεγάλη περιοχή, και δεν είδα καθόλου τον έτσι με την Αλγερία.
1: Ναι.
2: Δεν είδα τον Ρωμαδίλα και τη Αργεντινή. Φίλε, μπαλούλα καλή, κούτσου,
1: ναι,
2: τα
1: αυτό,
2: ίδια
1: αυτό,
2: μέχρι
1: ναι.
2: τη μεγάλη περιοχή πίσω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ευαρέθηκα να βλέπω τη σέντρα του γηπέδου, έτσι.
1: Ναι, σωστό. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα. Εδώ βλέπουμε, έχουμε τώρα μαέστρο, δεν έχουμε ορχήστρα.
2: Δεν έχουμε όργανα.
1: Τι, υπάρχει ένας μαέστρος, έτσι, ο οποίος είναι και σολίστ, είναι και όλα τα όργανα μαζί.
2: Δηλαδή, αντιχόν. Ναι. Ο άνθρωπος είναι και σε μια ηλικία άλμα, τον ετράβηξε λίγο το
1: γάπα. Ναι. Τι θα γίνει, έτσι. Τι θα γίνει μετά. Τίποτα, έτσι. Μηδέν.
2: Λοιπόν.
1: Το άλλο,
2: εγώ εκείνο που ευχαριστήθηκα το παιχνιδάκι ως μικρές ομάδες, έτσι, μ' άρεσε, κύριε μου, το Ιράκ.
1: Το Ιράκ, ναι.
2: Που έπρεπε να έχει κάνει και ανατροπή.
1: Ναι.
2: Με καλή μπαλούλα.
1: Πολύ καλή μπάλα, επιθετική ομάδα.
2: Χάμου.
1: Ναι. Κάτω η μπάλα.
2: Δεν ήταν σέντρα να τζουβάρει φουσκές.
1: Ναι.
2: Και συντοχρόνος, καλή μπαλούλα. Και η Ορδανία.
1: Η Ορδανία, έτσι.
2: Σου μιλάω ότι εμείς καλή μπαλούλα.
1: Ναι. Άσχετα αν αιτήθηκε.
2: Αυστριακή.
1: Η Αυστρία. Τι είδες με την Αυστρία.
2: Η Αυστρία. Ναι. Πήρε το Ιράν αυτού το η Ορδανία με το ζόρι, θα βγει όξο μας.
1: Ναι.
2: Με τη πώς τη λένε, που έφαγε τρία από τη Γαλλία, δεν
1: συγκεκριθεί
2: Αυστρία. Είναι τελειωμένη.
1: Πάντως, τι διαπιστώνουμε, Σπύρο? Διαπιστώνουμε ότι αυτές οι ομάδες που τις είχαμε τώρα στο μυαλό μας, ότι δεν υπάρχουν πουθενά στο χάρτη, κάτι παρουσιάζουν.
2: Τι παρουσιάζουν,
1: κάτι παρουσιάζουν. Δηλαδή τώρα βλέπεις.
2: Ναι, δεν μου κάνει γούστο να αφήσω να το παρατήσω.
1: Γιατί το Ιράκ Νορβηγία, έτσι. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Το Ιράκ, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, ρε παιδί. Εντάξει, από την άλλη έχει εκεί το θηρίο των Χάλαντ, η Νορβηγία, οκ. Okay.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Είπαμε, οι βεντέτες θα κάνουν τη διαφορά.
1: Θα κάνουν τη διαφορά.
2: Αλλά εγώ θέλω τους υπόλοιπους. Δηλαδή, χωρίς Χάλαντ.
1: Τι θα γίνει, χωρίς Μέση τώρα η Αργεντινή.
2: Τίποτα. Χωρίς Εμπαπέ.
1: Ναι, χωρίς Εμπαπέ η Γαλλία.
2: Όταν Εμπελέ δεν υπήρχε, ας πούμε.
1: Ναι. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, το ότι. Πάμε τώρα σε. Έχουμε μαέστρους, σιγά σιγά δεν έχουμε ορχήστρες.
2: Ναι, έχουμε δηλαδή τις βεντέτες να πάνουν γκολ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να περιμένω κάπου την Πορτογαλία του Κριστιάνου.
1: Ναι.
2: Επιτρέπεται.
1: Ναι.
2: Να βοηθήσει, να παίξει, να κάνει το έξω του, να κάνει το έτσι του,
1: και
2: να κάνει το δρόμο του.
1: Αυτό είναι, δηλαδή φεύγουν αυτοί οι δύο τώρα από το προσκήνιο, δηλαδή ο Μέση και ο Κριστιάνο, και μετά το χάος, έτσι.
2: Δεν υπάρχει, εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι
1: ναι.
2: Τώρα,
1: ναι, το έχεις πει εδώ
2: και καιρό που ήταν και στα φόρτσα του.
1: Ναι.
2: Ότι ο ένας συνδυάζει τον άλλον.
1: Ναι,
2: είναι τα δύο αυτά παιδιά, είναι ο πλήρης παίκτης μαζί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κάτι του λείπει του Μέση, κάτι του λείπει του Χριστιάνου, αν τους βάλεις μαζί.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
2: Είναι ο πλήρης παίκτης.
1: Ναι.
2: Για την κεφαλιά, για το σούτ, για το αριστερό,
1: για
2: το
1: για
2: δεξί,
1: όλα,
2: για,
1: όλα,
2: φάου,
1: ναι.
2: για τις τρίπλες, για το τρέξιμο.
1: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
2: Ο ένας συμπληρώνει. Και παρακάλια παλιότερα να παίξουν, βρε, πάρε μια μαζικά με εκείνο Μπέκα μου, Φίγκο, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Να πάνε να παίξουν μαζί σε μια ομάδα, έτσι.
2: Ναι, να πει ο ένας πάω στη Ρεάλ και ο άλλος πάω στη
1: Ρεάλ. Δύσκολο να γίνει, ήταν δύσκολο.
2: Αλλά δεν τους αφήσανε.
1: Δεν τους αφήσανε, γιατί αν πηγαίνανε σε μια ομάδα αυτή, εντάξει.
2: Έτσι, εκείνη την εποχή, δηλαδή.
1: Θα μονοπολούσε αυτή η ομάδα, έτσι, για πολλά χρόνια το.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν μπορούμε να δούμε ποτέ.
1: Ναι.
2: δύο καλούς παίχτες μαζί. Τι συμβαίνει σε αυτό
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: πλάι.
1: Ναι, ναι, δεν τους ακούμε τίποτε. Η αλήθεια αυτή είναι. Τώρα, ναι, τώρα, έχουμε, τώρα έχουμε απόψε Αγγλία-Κροατία, έτσι.
2: Θα δούμε και τους υπόλοιπους Μαθουσάλες.
1: Μαθουσάλες τώρα του ποδοσφαίρου.
2: Εννοείται ότι αυτοί οι κύριοι κυνηγάνε το παγκόσμιο, έτσι, όπως ναι. η Αργεντινή, ναι, ναι, ναι. η Βραζιλία, ναι. η Αγγλία, ναι, όπως ναι. την έχουμε και φαβορεί. Να δούμε και τον τελευταίο ναι, απόψε, γιατί εντάξει, η Πορτογαλία μπορεί να την έχουν μέσα στην εφτάδα ή εξάδα. Ναι. Εγώ δεν τη χρησιμοποιώ.
1: Εγώ δύσκολα
2: γιατί
1: το βλέπω.
2: Γιατί μικρές ομάδες όσο και καλά να παίξουν θα τσουπάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: 8 η ώρα λοιπόν. 8 η ώρα έχουμε την Πορτογαλία. Ναι. Την Αγγλία.
2: Αργεντινή, Βραζιλία, Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα τη δούμε και αυτή απόψε.
1: Σπύρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και έτσι όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι οι βαριές φανέλες πλέον αρχίζουν και έτσι μπαίνουν ζεστά στο.
2: Θα δείξουν.
1: Θα δείξουν. Θα δείξουν.
2: Θα δείξουν, δεν μπορεί να μου δείξει ας πούμε η Βραζιλία με το Μαρόκο, ήταν λίγο καλό, δεν μπορούσε να δείξει. Αν έπαιζε ξέρω εγώ με την Αϊτή μπορεί να φάει πέντε.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εδώ και πέρα που αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα γιατί τα δεύτερα παιχνίδια πάντα παίζουν ρόλο. Θα δείξουν μεγαλύτερη θέλω να πω ζέστη σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα μεγαλύτερη προσοχή.
2: Ναι, μα και η Αργεντινή στο προηγούμενο έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια και έχασε από τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Μην το συζητάμε λοιπόν, και πήρε το παγκόσμιο.
1: Έχουμε Πορτογαλία Κόγκο σήμερα, 8 η ώρα.
2: Έτσι.
1: 11 Αγγλία Κροατία και το πρωί 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και στις 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν Κολομβία.
2: Λοιπόν, τι να κάνω, να μην δω το Χάμες εκεί.
1: Θα το δεις.
2: Τι να κάνω, αυτού είναι την κολάρα που έχει βάλει εκεί στην ναι, προηγούμενο. Ναι, ναι. Που
1: να σου πω.
2: Και γύρισε μονοκόμματα. Ναι. Δεν το δείχνουν ποτέ στα highlights.
1: Ποτέ, ποτέ. Και δεν μου λες κάτι. Τώρα πάλι 12 ώρα απόψε, έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Ναι,
1: κανονικά, κανονικά.
2: Να ξέρω και εκείνους που φεύγουν. Ναι. Γιατί παίρνω παράδειγμα την Ιορδανία που σου είπα και το Ιράκ.
1: Ναι.
2: Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει ένα φιλικό με αυτές τις ομάδες.
1: Γιατί δεν κάνει με αυτές τις ομάδες, έτσι. Πραγματικά. Ναι. Που νομίζουμε ότι
2: είναι. Ναι.
1: Τελικά πώς θα. Εμείς μένουμε συνέχεια
2: εγώ
1: πίσω.
2: Περίμενα ότι θα είναι κατάρα αυτές όλες.
1: Ναι. Τελικά όμως δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι. Και ένα-δύο με τα κουνάκι.
1: Και κάτω η μπάλα. Κάτω η μπάλα.
2: Και κάτω η μπάλα.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν,
2: δεν ξέρω,
1: ωραία.
2: Δεν ξέρω. Δεν τους είχα εγώ για
1: ναι, ναι, ναι, σωστό.
2: Περίμενα ναι. όπως ήταν το Κατάρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά να μου πεις, αφού τρώμε ως νόη, ας πούμε, από το Κουρασάο γκολ και σου έρχεσαι σε αυτό το κορμί χάμω, ας πούμε, και πιάνεις την μπάλα δίπλα σου. Ο άλλος, ο μυστήριος εκεί στο Βέλγιο τρώει ένα γκολ δίπλα του.
1: Από δίπλα ακριβώς.
2: Σούπερ τερματοφύλακες, δεν έχουμε ούτε και τερματοφύλακες.
1: Δεν έχουμε δει ακόμη έτσι. Ναι.
2: Δεν έχουμε δει τερματοφύλακα ακόμα. Ναι. Έχουμε δει κάτι από την Αραβία.
1: Ναι.
2: Τη Σαουδική Αραβία, το Κογκό εκεί και ναι, κάτι εδώ ναι. ευρωπαϊκές ομάδες, δεν ξέρω ποιος τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, για λοιπόν, πάει. Ωραία. Έχει χαιρετισμού από το Σάκη τον Κόγλα των Πετυλών και λέει ότι παίζει ο Άγριος θα παίζουμε το αντίθετο τώρα λέει.
2: Ναι, ναι, ναι, έλα που το άρπαξα όμως.
1: Πόσο πήρες?
2: Τι να πάρω, εγώ παίζω λιμωτήρια.
1: Λιμωτήρια, εντάξει, κατάλαβα.
2: Μέχρι την Αυστρία το πρωί και ναι. Μόλις σοβαρίσει και λέω το χάσα. Μου βάλει γκολ μετά και το ισοβαρίζει εκεί, βρήκε κάπου χέρι, ναι. λέει εκεί, καλά γρασιά.
1: Ναι.
2: Το ψάξαν εκεί, βάρ, εκεί
1: το βάρ, ναι, ναι,
2: με γίνονται όλα αυτά.
1: Εσύ είπες το χάσα,
2: Το καιρό. Όχι, αμώ την πάρε, πότε έβαλαν τη δεύτερη και έλεγα γκολ, γιατί ανεβαίναν οι άλλοι.
1: Ναι, ανεβαίναν.
2: Και απόδοση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν μου λες κάτι, τα έπιασες όλα.
2: Ναι, την τετράδα είπα.
1: Την τετράδα, ναι, κανονικά.
2: Τετραδούλα.
1: Λοιπόν, σήμερα τι βλέπεις Πορτογαλία, Κόγκο, εντάξει.
2: Πορτογαλία, εντάξει, ναι, ένα το κοτσάρο παρά με την Ουγγαρία, εκεί με την Κολομβία.
1: Αγγλία, Κροατία, εδώ.
2: Ναι, εκεί με πάρω 20.
1: Αγγλία, Κροατία, τι βλέπεις?
2: Να το παίξω άσο.
1: Άσο, έτσι.
2: Είναι γερασμένη η Κροατία.
1: Είναι γερασμένη η Κροατία.
2: Αν θέλουν να κερδίσουν.
1: Το Γκάνα, Παναμάς. Γκάνα, Παναμάς.
2: Εκεί δεν ξέρω. Δεν ξέρω κανέναν εκεί. Θα πάω, ναι. Θα πάω μετά στους Μαδουσάλες, όλα τα 1-11 που έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βραζιλίες 1-11.
1: 1-11, 1-11.
2: Ισπανίες 1-12. Το έχουν και ένα 12 που το είχαν ένα 6 προχθές.
1: Ένα 12,
2: το αυξήσαν, ένα 12.
1: Και το Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
2: Κολομβία, έτσι. Εννοείται.
1: Κανονικά, έτσι.
2: Θα παίξω την Κολομβία.
1: Ναι.
2: Και 3-4 τα φαβορί που δεν έχουν πάρει πόντο, έτσι.
1: Δεν έχουν πάρει πόντο, ναι.
2: Ισπανούς, Βραζιλιάνους και έτσι.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Μην λοιπόν πάρω 20 ευρώ πλά.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Μια χαρά. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Τα λέμε.
1: Φιλιά, για χαρά. Λοιπόν, άκου ωραία πραγματάκια.

πάει, το χασα, λέει, το Αυστρία ή Ιορδανία εκεί, αλλά εντάξει. Ωραίος ο φίλος μας ο Σπύρος. Και σήμερα 12 ώρα έχει. 12 ώρα, παιδιά, 4 παιχνίδια. Ξαναλέμε πάλι τα παιχνίδια για να πάμε σε μια άλλη, έτσι, ενότητα πλέον. Οχτώ η ώρα το απόγευμα, Πορτογαλία αλλά και η Δημοκρατία του Κόγκο. Στις 11 Αγγλία-Κροατία. Στις 2 το βράδυ Γκάνα-Παναμάς. Και στις 5 η ώρα το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολοβία. Αντε Σπύρο, εδώ θα κοιμηθείς λίγο, 2 ώρες νωρίτερα, 7 η ώρα, πέσε για ύπνο. Λοιπόν, θα φύγουμε από αυτό το εμοτίβο. Θα πάμε να κάνουμε σε λίγο μια τηλεφωνική σύνδεση, να μιλήσουμε με τον Νίκο τον Γκλαβά, τον αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι στην Επιτροπή Αθλητισμού, στην Επιτροπή Δημοτικού Σταδίου. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, διαμορφώνει τις εξελίξεις σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει μπροστά του και τους νόμους, γιατί δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Θα το ρωτήσουμε πολλά πράγματα. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω με Νίκο Γκλαβά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και όπως σας είχα προαναγγείλει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, ακροατή της εκπομπής, τον αντιδήμαρχο Νίκο Γκλαβά, να μιλήσουμε για ένα σοβαρό θέμα που αφορά φυσικά έτσι, την αδειοδότηση της εξελίξης όσον αφορά το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Έχω αρκετούς τίτλους, αντιδήμαρχος δεν είμαι ακόμα.
0: Εντάξει, αντιδήμαρχος δεν είσαι. Εγώ σε έβαλα, σε χρήζω αντιδήμαρχο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να κάνω κάτι ανώτερο βέβαια.
0: Εντάξει, καλό είναι σε πρώτη
1: πάπα.
0: Φάση και μετά
1: πάμε. Με πάπα για να έχω το αλάθητο.
0: Είσαι καλά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σου, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, Νίκο μου, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα βρεθήκαμε στο δημοτικό στάδιο. Είπαμε κάποια πράγματα. Γνωρίζω ότι είσαι στην Επιτροπή Δημοτικού Σταδίου. Παρέα με τον Δήμαρχο, παρέα με τους
1: με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού,
0: με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αψάκη στον Διονύση Κορονιό. Πολλά τα ερωτήματα, αγωνία στον κόσμο, στην ομάδα για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την αδειοδότηση που μπορεί να πάρει το δημοτικό στάδιο. Σε τι φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Στη φάση που βρισκόμαστε, η αγωνία θα παραμείνει μέχρι την τελευταία μέρα έναρξης του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Από όσον αφορά τα ερωτήματα που είναι πολλά, όπως πολύ σωστά περιέγραψες, μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις έτσι ώστε να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: πούμε λοιπόν το εξής, ναι. Ότι αυτή τη στιγμή που η ομάδα με τόσο μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια ανέβηκε στη Β' Εθνική, πρέπει πλέον να είμαστε κι εμείς έτοιμοι σαν ομός να υποστηρίξουμε τους εντός έδρας αγώνες στο νησί και να μην αναγκαστεί η ομάδα να μπει σε ατραπούς και σε αναζητήσεις άλλων εδρών, οι οποίες είναι και εκτός νομού και έχουν όλα αυτά που γνωρίζουν οι φύλαθλοι, τις απαιτήσεις μετακινήσεων κτλ. Κτλ. Εδώ και ένα μήνα λοιπόν, όταν συγκεντρωθήκαμε για να δούμε τι χρειάζεται και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, ένας λόγος που εμένα μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον και δέχτηκα και εγώ να συμμετάσχω όσο μπορώ στο συντονισμό της κατάστασης, είναι ότι η δήλωση από τους εκπροσώπους της ομάδας του Αψάκηθος είναι, και φαντάζομαι το έχουν αφήσει και εννοείται και στην κοινωνία, ότι δεν θα ανεβούμε για να κάνουμε τουρισμό και για να μείνουμε μια χρονιά και να πέσουμε. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που η προσπάθεια μετά τη δήλωση των παραγών της ομάδας είναι για να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και τα επόμενα χρόνια να έχουμε εκπρόσωπο του νησιού στη Β' Εθνική, θα πρέπει και εμείς, όσον αφορά την αθλητική μας εγκατάσταση, να επέμβουμε με τέτοιου είδους επεμβάσεις, οι οποίες δεν θα μας επιτρέψουν απλά και μόνο με σοβέζικα και με πασάλιμα να πάρουμε μια επίπλαστη αδειοδότηση για να μπορέσουμε να παίξουμε, για παράδειγμα, το Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις ώστε το γήπεδο να είναι νομιμοποιημένο και λειτουργικό για τα χρόνια που θα έρθουν, έτσι ώστε να υποστηρίζει και την ομάδα του ΑΠΣ που τώρα είναι στη Β' Εθνική και οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανδρών ή γυναικών του νομού ανεβεί σε μεγαλύτερες εθνικές κατηγορίες.
0: Ωραία.
1: Υπό αυτό το πρίσμα, είπαμε να βάλουμε μια αρχή στο τι ισχύει, τι έχουμε, τι απαιτείται να αποκτήσουμε και τι από αυτά μπορούμε να καταφέρουμε να τα αποκτήσουμε. Υπάρχει μια διαβάθμιση λοιπόν σε αυτά που κάνουμε και όπως φαντάζονται όλοι όσοι μας ακούνε, το να κατασκευάσεις πράγματα και να κάνεις οικοδομικές εργασίες θεωρώ ότι δεν είναι κάτι στριφνό όταν στο νησί κατασκευάζουμε μεγαθύρια επενδύσεις μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό που μας στοιχιώνει και στοιχιώνει όλες τις διοικήσεις πάντα τον ΟΤΑ είναι τα χαρτιά. Οι αδειοδοτήσεις, οι νομιμοποιήσεις και όλα αυτά τα συμπαραμαρτούνται. Mm-hmm. Δυστυχώς σε όλες τις εγκαταστάσεις του νησιού, τις αθλητικές και τις πολιτιστικές, υπήρχε μια στρεβλή κατάσταση, όπως και σε όλη την Ελλάδα, με εγκαταστάσεις που οι οποίες υπήρχαν, δουλεύανε και δουλεύαν είτε κατά εξαίρεση, είτε κατά παρέκκληση, είτε. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πλέον πρέπει όλα να είναι τα κατοχυρωμένα, νομιμοποιημένα και καταγεγραμμένα με την πραγματική τους υπόσταση. Άρα η όλη προσπάθεια που ξεκίνησε είναι αυτή. Να αποκτήσει το Εθνικό Στάδιο Ζακύνθου την άδεια που απαιτείται. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε παρέμβει πολύ πολύ στοχευμένα. Αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει θα ψηφιστεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού το κονδύλι για την εκπόνηση και ολοκλήρωση της μελέτης συστατικής που αφορά την λειτουργική κερκίδα του γηπέδου, έτσι ώστε εν τέλει να ξεκινήσουμε κατοχυρώνοντας την υπόσταση των κτηρίων, των κτισμάτων και όλων των πραγμάτων που υπάρχουν στο γήπεδο, για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε κάνοντας τις διαφορετικές χωροθετήσεις σύμφωνα με αυτά που απαιτεί πλέον η Super League όσον αφορά τα αποδυτήρια των ομάδων, τους χώρους εξυπηρέτησης των θεατών όσον αφορά τις τουαλέτες, την πρόβλεψη πρόσβασης αμαία, τόσο γηπεδούχων όσο και φιλοξενούμενων, την πρόβλεψη πρόσβασης οχημάτων ασφαλείας, πυροσβεστικών, ασθενοφόρων κτλ. Και ό,τι άλλη πρόβλεψη των δημοσιογράφων, της τηλεοπτικής μετάδοσης και όλα αυτά που προβλέπονται.
2: Ωραία.
1: Αυτό πάντως το θέμα και στην καταγραφή όλο αυτό που έχουμε κάνει, αυτό που μπορώ να πω και το επεσήμανα και στην διοίκηση του ΑΠΣ και στους εκπροσώπους τους, κυρίως και εγώ με την οπαδική μου ιδιότητα, είναι ότι ναι, μεν θα προσπαθήσουμε να αδειοδοτήσουμε το σύνολο της αθλητικής εγκατάστασης, θα πρέπει να δούμε βέβαια και πώς η αθλητική αυτή εγκατάσταση θα είναι λειτουργική εμπορικά για το χρήστη της, δηλαδή για τον Αψουζάκηθος. Διότι δεν υπάρχει νόημα να προσπαθήσουμε να αδειοδοτήσουμε ένα χώρο ο οποίος, για παράδειγμα, θα είναι σε όλα τέλειος, αλλά θα έχει μόνο 100 καθίσματα στην κερκίδα.
2: Ναι, δεν
1: είναι κάτι εμπορικά μη βιώσιμο.
2: Σωστά.
1: Και επίσης, εκτός από το εμπορικά μη βιώσιμο, δεν έχει καμιά έννοια συμπαράστασης στην προσπάθεια των αθλητών σαν έδρα. Η ιδέα λοιπόν είναι να αδειοδοτήσουμε ένα χώρο λειτουργικό για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό φιλάθλων.
2: Βάλε μια ανατελεία σε αυτό το κομμάτι που λες για την αδειοδότηση. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στο επίπεδο το συγκεκριμένο, στο πρώτο στάδιο λοιπόν, όταν κάνατε τις αυτοψίες και όταν είδατε, πήγατε στο γήπεδο, τι διαπιστώσατε? Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις?
1: Όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις, άμα μιλούμε καθαρά στη γραφειοκρατική κατάσταση, υπήρχαν κάποιες διαδικασίες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από χρόνια, οι οποίες όμως είχαν σοβαρές ελλείψεις έτσι ώστε να περιωθούν.
2: Όπως, δηλαδή, όπως οι κερκίδες, έτσι.
1: Να πω ότι όπως έχει δικαίωμα κάθε ένας, και το ίδιο έχουμε εφαρμόσει και στο ενωσιακό γήπεδο στο Γαϊτάνι από την εποχή της διοίκησης του κ. Παπανδρέου, έχουμε κάνει τακτοποίηση των ακινήτων, διότι είναι προϋφιστάμενο το 2011. Μας δίνει ο νόμος την δυνατότητα αυτή και μπορεί να κάνεις μια τακτοποίηση. Αντίστοιχη τακτοποίηση και φάκελος ανοιχτός υπάρχει για το γήπεδο της πόλης.
2: Άρα, λοιπόν, εκεί...
1: Για να κλείσει όμως αυτός ο φάκελος και να καταλήξει σε τελική αδειοδότηση χρήσης και διεξαγωγής αγώνων, προβλέπονται μέσα, πέραν από την αποτύπωση των κτισμάτων, των αυθαίρετων, τα οποία είναι τύσσε να νομιμοποιήσεις, και κάποιες άλλες μελέτες, όπως και η κυρία, είναι και η στατική μελέτη, γιατί μιλάμε για κερκίδα θεατών. Χωρίς αυτή τη στατική μελέτη δεν μπορεί να οδηγηθεί ο φάκελος σε περαίωση. Και χωρίς περαίωση του φακέλου δεν μπορεί να βγει εν τέλει άδεια λειτουργίας για αθλητικούς αγώνες.
2: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή. Έτσι...
1: Είμαστε σε μια διαδικασία την οποία την πήραμε από ένα σημείο που είχε γίνει στάσιμη, βαλτωμένη, διότι δεν υπήρχε και κανένα όραμα και εν τέλει και καμία ανάγκη να ανεβεί το γήπεδο κατηγορία.
2: Από Β2 να γίνει Γ1.
1: Υπήρχε μια διαδικασία που υπήρχε μια διαδικασία σε εξέλιξη για να γίνει Β2. Η διαδικασία αυτή δεν είχε περιωθεί ποτέ.
2: Μάλιστα.
1: Και σε αυτή τη διαδικασία την εξελισσόμενη, με πολύ αργούς ρυθμούς, ήρθαμε και παρεμβήκαμε έτσι ώστε να συμπληρώσουμε πράγματα, έτσι ώστε να πάμε κατευθείαν σε κατηγορία Γ1.
2: Γ1, γιατί είναι για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πλέον σπάνια. Αθλητικές δραστηριότητες.
1: Εδώ λοιπόν είναι άλλες οι απαιτήσεις όμως, κύριε Πεντατώρα. Και σε αυτές τις άλλες απαιτήσεις, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι εξωφρενικά στριφνό, δηλαδή δεν μας. Απαιτούν κανένα αιωρούμενο σκέπαστρο ή τίποτα προβολής διαστημικούς. Λογικά πράγματα ζητάει ο νομοθέτης. Λογικά και με μια διαφορετική περιβαλλοντική προσέγγιση, να το πω έτσι. Δηλαδή, όπως είπε ο Δημήτρης, στο γήπεδο απαιτείται στα γήπεδα της Super League 2 να υπάρχει σύστημα συλλογής αποστράγγισης των ομβρίων για επαναχρησιμοποίηση. Φαντάζομαι στην προσπάθεια του νομοθέτη να εξοικονομήσει νερό από τα ποτίσματα των γηπέδων. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εξαιρετικά στριφνό να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει και ποτέ, γιατί δεν το φανταζόταν κανείς ότι θα
2: πετύχει. Δεν το φανταζόταν ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί τώρα. Ναι.
1: Αυτός ήταν και ο λόγος που σήμερα παρευρεθήκαμε με η ομάδα μαζί με τους μηχανικούς και όποιους άλλους εμπλέκονται επί τόπου, διότι μετά τη συζήτηση που έχουμε κάνει επί χάρτα πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα στην πραγματικότητα, για να δούμε πώς αυτά θα μπορούν να βελτιωθούν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, αλλά όχι με πασάλιμα, με ουσιαστική υποδομή, η οποία θα τη βρούμε μπροστά μας τα χρόνια που θα έρθουν.
2: Μπορεί τώρα, προφανώς εσείς γνωρίζετε περισσότερα πράγματα, το τι απαιτούνται έτσι ώστε να αδειοδοτηθεί το γήπεδο. Είναι πολλά τα πράγματα, είναι πολλά αυτά που απαιτούνται, είναι σοβαρά.
1: Είναι πολλά μικρά, τα οποία πρέπει να ταιριάξουν για να γίνουν όλα μαζί.
2: Μάλιστα.
1: Και για να το πω και θα το προδικάσω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και καλύτερα να το ξέρουμε πριν, και όλοι οι φίλαθλοι της Ζακύνθου και να πάρουμε να το μάθουμε 5 αγωνιστικές πριν το τέλος. Η Ζάκυνθος, κατά τη γνώμη μου, ανέβηκε πέρυσι με μια πολύ μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια. Στην πορεία όμως δεν αποφύγαμε τα στρεβλά του ελληνικού αθλητισμού και των ελληνικών πρωταθλημάτων όσον αφορά τις αντιδικίες, τις εφέσεις κτλ. Mm-hmm. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συμπολίτες μας που θέλουν να υποστηρίξουν τον Άπ Ζάκυνθος ότι καλώς ή κακώς δεν μας αγαπάνε όλοι. Δεν μας αγαπάνε όλοι ούτε σαν νησί, ούτε σαν Άπ Ζάκυνθος, ούτε σαν οτιδήποτε. Mm-hmm. Μπορεί να χαλάμε και την σούπα, να το πω έτσι, σε κάποιους. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έτσι ώστε να θωρακίσουμε ότι οποιαδήποτε αγωνιστική επιτυχία θα καταφέρει η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα τη στερηθεί την επόμενη μέρα σε κάποιο δικαστήριο.
2: Σε κάποιο δικαστήριο, βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν, τι νόημα έχει να επενδύουμε, να υποστηρίζουμε και να συμπαραστεκόμαστε στην ομάδα, η οποία ομάδα μπορεί και αγωνιστικά να ευημερήσει, όταν μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και να σου βρουν μια μικρή αστοχία στον αγωνιστικό σου χώρο ή στον γήπεδο ή στον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα, να σου κάνουν μια έφεση, μια έσταση και να τρέχει να μην φτάνεις μετά. Και να ξέρετε, γιατί δεν ζούμε σε γυάλα, να ξέρετε ότι αυτή την παραμικρή πιθανότητα αστοχίας ή κάτι ασυνέπεια σε σχέση με αυτό που προβλέπει ο νομοθέτης που μπορεί να έχουμε, το λέω με την οπαδική μου εμπειρία, να είστε σίγουροι θα την ξέρουν και οι 16 ομάδες πριν κάνουν την πρώτη σέντρα
2: τη αγωνιστική. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε θα την χρησιμοποιήσουν στην ευκαιρία του.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εμείς τώρα, σαν δημοτική αρχή, αναφέρουμε για τη δημοτική αρχή, σε δημοτική αρχή πέφτει το βάρος. Τι προτίθεται να κάνει σε πρώτη φάση?
1: Η δημοτική λοιπόν αρχή αυτή τη στιγμή έχει σχεδιάσει τις διαδικασίες έτσι ώστε να προχωρήσουμε όσον αφορά τη γραφειοκρατία. Αυτό ήταν το πρώτο μας μέλημα τις τελευταίες 20 μέρες. Ταυτοχρόνως λοιπόν σχεδιάζουμε και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτές πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Η στόχευση για αρχική ήταν να κάνουμε το σύνολο της αθλητικής εγκατάστασης λειτουργική βάσει των απαιτήσεων που προβλέπει η Super League 2. Αυτό το ολοκληρώνουμε τώρα και μέχρι την Παρασκευή θα είναι ξεκάθαρο, mm-hmm. αποτυπωμένο σε χαρτιά κτλ. Έτσι ώστε αφού οι μηχανικοί έχουν κρίνει τι χρειάζεται για να διαδοθεί το γήπεδο, ποιοι χώροι κτλ., να συνεχίσει η Δημοτική Αρχή στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των οικοδομικών πλέον.
2: Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα μπορούν να τρέχουν και ταυτόχρονα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εννοείται, αλλά να ξέρετε ότι αν δεν έκλεινε το θέμα της γραφειοκρατίας με τη στατική μελέτη κτλ., δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση στον όλη.
2: Φαντάζομαι για τη στατική μελέτη της Κερκίδας θα πρέπει να πάρθουν και δείγματα, έτσι δεν είναι?
1: Την
2: Παρασκευή λοιπόν θα πάρθουν δείγματα, έτσι ώστε να τρέξει η διαδικασία. Ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει σε όλο τον κόσμο και στους ακροατές αλλά και, και στην ομάδα είναι πότε όλο αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί, να φτάσει σε ένα επίπεδο έτσι ώστε να έχουμε μια πρώτη εικόνα. Γιατί τώρα είμαστε στις 16-17 του Ιουνίου τώρα.
1: Ωραία. Θα ρισκάρω να πω μια πρόβλεψη ότι εγώ δεν φοβάμαι από αυτό που έχω παρακολουθήσει το θέμα των οικοδομικών εργασιών και των παρεμβάσεων στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν το θεωρώ χρονοβόρο και για να δώσουμε την πληροφορία, η προσέγγιση είναι η εξής. Ό,τι είναι χρονοβόρο και στριφνό να κατασκευαστεί και με κίνδυνο να μην το να κατασκευάσουμε βάσει των προτύπων που έχουν επιβληθεί, mm-hmm. η προσέγγιση είναι να το αποκτήσουμε προκατασκευασμένο, προκάτ, με Isobox και να το αποκτήσει και να λειτουργήσει όπως προβλέπετε. Διότι mm-hmm. οτιδήποτε αποκτηθεί σε προκατασκευή θα έχει και την πιστοποίηση της επάρκειάς του.
2: Σωστά.
1: Με την ώρα που θα μας παραδοθεί το υλικό.
2: Οπότε λοιπόν δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι έτοιμο αυτό, έρχεται έτοιμο, ναι. Στείνεται.
1: Ναι, για να το δώσω να καταλάβω, γιατί να μην μιλάμε με γρίφους, mm-hmm. Όταν προβλέπονται δημοσιογραφικά θεωρία, ναι. Πιθανότατα κατά 99% στο μυαλό το δικό μας είναι να είναι πολύ πιο εύκολο να τα πάρεις έτοιμα και να τα τοποθετήσεις παρά να τα κατασκευάσεις από την αρχή.
2: Εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί όλα τα δημοσιογραφικά θεωρία πλέον έτσι είναι, Isobox τα περισσότερα.
1: Άιζο Μπόξ με τον τζαμάκι τους, με τις προδιαγραφές κτλ., με τα μεσοχωρίσματα κτλ. Ναι. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι αυτά mm-hmm. έρχονται ήδη με την πιστοποίηση του κατασκευαστή.
2: Ακριβώς.
1: Άρα δεν θα χρειάζεται από τον εκάστοτε εργολάβο ή από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να ξανακαλυφθούν, να πιστοποιούν την επάρκεια των κατασκευών, έτσι ώστε να πάμε στις επιτροπές της ΕΠΟ κτλ. Γιατί ούτως ή άλλως από κάποια στιγμή στο τέλος θα περάσουμε μια επιτροπή ειδική. Έχει εκπροσώπους του Δήμου, έχει εκπροσώπους της περιφέρειας, έχει της ΕΠΟ, για να εγκαταλείψουν το γήπεδο.
2: Ναι,
1: άρα λοιπόν, όταν είναι να μπούμε σε μια διαδικασία που η οποία είναι πολύ στριφνή για να την πετύχουμε, πιθανότατα να είναι καλύτερη προσέγγιση να οδηγηθούμε.
2: Ναι, πάμε λοιπόν σε αυτές τις γρήγορες και καλύτερες λύσεις, mm-hmm. όπως είναι το Isobox. Άρα λοιπόν, να το θέσουμε σαν εικόνα. Icebox για δημοσιογραφικά θεώρια μπορούν να μπουν κάπου σε ένα συγκεκριμένο χώρο, πιθανόν δίπλα στην κερκίδα. Την υπάρχουν
1: δίπλα στην κερκίδα, στη συνέχεια τη προ το γήπεδο του τένις.
2: Ακριβώς, προ εκεί. Λοιπόν, θα υπάρχει ένα Icebox, θα υπάρχουν Icebox από κάτω που θα είναι τα ιατρία. Τα ιατρία και από πάνω θα είναι τα δημοσιογραφικά. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Ωραία. Μετά έχουμε λοιπόν τους χώρους διαμόρφωσης εντός της κερκίδας, μέσα
1: η
2: δηλαδή.
1: Η ιδέα για είναι να διατηρήσουμε την κερκίδα, την υφιστάμενη, τη λειτουργική προσχρήση των γηπεδούχων και να διαμορφώσουμε τους χώρους που προβλέπονται σε τουαλέτες κτλ. Για τους γηπεδούχους.
2: Ωραία.
1: Και για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την στριφνή υλοποίηση όδευσης γηπεδούχων και φιλοξενούμενων από την ίδια πύλη,
2: ναι.
1: Η ιδέα είναι να πάμε τους φιλοξενούμενους στον απέναντι χώρο που έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη πόρτα του γηπέδου.
2: Εκεί λοιπόν που υπάρχουν τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, εκεί υπάρχουν.
1: Ναι, και που υπήρχε και το παλιό κλειστό του μπάσκετ που ξέρει που γκρεμίστηκε.
2: Άρα λοιπόν ουσιαστικά όλος ο χώρος που είναι από κάτω είναι για την ομάδα της Ακίνθου. Ο χώρος της κερκίδας εννοούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Φιλοξενούμενοι.
2: Ωραία. Τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, τα οποία είναι υφιστάμενα, θα αναπλαστούν, θα γίνουν διαφορετικά.
1: Θέλουν μια βελτίωση εκεί πέρα, διότι πρέπει να προσθέσουμε συγκεκριμένο αριθμό ντουζιέρες, σε νηπτήρες, σε τουαλέτες κτλ.
2: Ωραία. Όσον αφορά τους διαιτητές τώρα.
1: Οι διαιτητές αυτοί θα κατασκευάσουμε και για αυτούς αποδυτήρια, γιατί υπάρχει ένα θέμα ότι για παράδειγμα στα υποδυτήρια των ομάδων γηπεδούχων και φιλοξενούμενων αθλούνται αθλητές άνδρες.
2: Ναι.
1: Στους διαιτητές όμως τα τελευταία χρόνια μπορεί να υπάρχει στην ομάδα των διαιτητών και διαιτητής.
2: Βεβαίως υπάρχει.
1: Γυναίκα.
2: Στη Super League 2 υπάρχουν δύο γυναίκες.
1: Λοιπόν, δεν είναι το απλό ότι έφτιαξε ένα γραφείο, τρία ντουζ και δύο τουαλέτες και είναι αποδυτήρια διαιτητών. Πρέπει να έχουν και διαβάθμιση έτσι ώστε πιθανός ορισμός διαιτητών διαφορετικού φύλου να μπορούν να εξυπηρετούνται με όπως αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία.
2: Άρα λοιπόν αυτά όλα στην απέναντι πλευρά.
1: Ακόμα και αυτό είναι κάτι που αν είναι εξαιρετικά στριφνό θα το εντάξουμε στα κομμάτια του Icebox που θα προπαραγγείλουμε.
2: Α, εκεί που θα κάνουμε την.
1: Ναι, διότι αν είναι δύσκολη η υλοποίηση ενός μεγαλύτερου χώρου αποδυτηρίων με διαχωρισμό, με σειρώμενη πόρτα, να το πω έτσι,
2: ναι.
1: Με φυσαρμόνικα που να χωρίζει των ανδρών γυναικών εντός του χώρου των αποδυτηρίων των διαιτητών. Ίσως αυτό να είναι καλύτερο γενικά η ιδέα είναι η εξής, για να καταλάβουν και σαν Αγιαθινή. Στο οικόπεδο του γηπέδου δικαιώματα δόμησης ο Δήμος έχει.
2: Ναι.
1: Το αν θα τα κάνει με Icebox, με σιδηροκατασκευή ή μόνιμες κατασκευές, είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουμε λόγω της αναγκαιότητας της άμεσης παρέμβασης.
2: Σωστά.
1: Διότι εάν είχαμε σχεδιάσει προδεκαετίας ότι θέλουμε ένα γήπεδο που να έχει αυτές τις προδιαγραφές, θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει τις προβλεπόμενες άδειες.
2: Τώρα εντάξει, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Εντάξει, θα ήταν διαφορετικά, αλλά τώρα εδώ ο χρόνος πιέζει.
1: Δεν στερούμεθα τετραγωνικών κατασκευής.
2: Ναι,
1: στερούμεθα υποδομών μόνιμων, τις οποίες θα τις σχεδιάσουμε για μόνιμα, θα τις υλοποιήσουμε όμως τώρα στο μέλλον στο δυνατό τρόπο με προσωρινές προσεγγίσεις υλικών.
2: Άρα λοιπόν.
1: Όχι ότι το Icebox για παράδειγμα δεν μπορεί να είναι και μόνιμα.
2: Βεβαίως είναι. Πώς δεν είναι. Στα περισσότερα γήπεδα είναι μόνιμα πλέον τα Icebox. Έτσι. Επιρρούν όλες τις προδιαγραφές που αναφέρουμε. Άρα λοιπόν, φιλοξενούμενοι από την μεριά εκεί θα μπαίνουν. Θα διαμορφωθεί ένας άλλος χώρος προφανώς από την παλιά την πύλη.
1: Ακριβώς. Η ιδέα είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις διαφορετικές εισόδους του γηπέδου. Έτσι ώστε στην καθημερινή χρήση, την καθημερινή της κυριακάτικης χρήση που θα γίνεται, να θωρακίσουμε λίγο την ομάδα μας από κακά περιβάλλοντα, να το πω έτσι, από παρόρμηση, από οτιδήποτε. Δεν είναι ανάγκη να συναντιόμαστε πολύ, γιατί δεν είναι όλοι φιλικοί συνοπαδοί, να το πω έτσι. Μπορεί κάποιοι να έχουν και παρελθοντικά, στενοχώριες, αν μην πω τίποτα άλλο. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρακτικά, επειδή ο νομοθέτης έχει προβλέψει τους φιλάθλους, γηπεδούς και φιλοξενούμενους να μην έρχονται σε επαφή, έχουμε κάνει μια παραδοχή ότι είναι πολύ πιο λογικό και εύκολο να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο έχοντας δύο διαφορετικές πύλες εισόδου, παρά να κάνουμε την ίδια όδευση των οπαδών από την ίδια πύλη και να τους μοιράζουμε μέσα, να τους διαχωρίζουμε μέσα στο γήπεδο.
2: Μα νομίζω ότι είναι και καλύτερο, γιατί το γήπεδο το συγκεκριμένο πληρεί αυτές τις προδιαγραφές να έχει δύο πύλες εισόδου, μία για τους φιλοξενούμενους και μία για τους γηπεδούχους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν, το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με την κερκίδα των φιλοξενούμενων. Γιατί πρέπει να μπει και η κερκίδα.
1: Αυτή την προκάτα, θέλω να το πω, αυτή που είδαμε και στα τελευταία παιχνίδια του ΑΠΣ.
2: Ναι. Με
1: μία πρόβλεψη για 100 καθίσματα, όσο είναι το ποσοστό που προβλέπεται για τους φιλοξενούμενους, η οποία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα 25 καθισμάτων ανά σειρά, 4 σειρές.
2: 4 σειρές.
1: Με μια μικρή περίψωση, έτσι ώστε να μπορεί να βλέπει. Αυτή η κερκίδα βέβαια, και οι χώροι που θα την εξυπηρετούν με τις τουαλέτες και τα διάφορα που προβλέπονται, σε περίπτωση μη έλευση φιλοξενούμενων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους γηπεδούχους.
2: Ακριβώς, αν δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι, βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια και 10 φιλοξενούμενοι να έρθουν θα διαθέτονται προς αυτούς.
2: Το θέμα βέβαια ότι η κερκίδα θα μπει από τη μεριά που είναι φιλοξενούμενη ομάδα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να επιτευχθεί, αν είναι και οι γηπεδούχοι φύλαθλοι στην από εδώ κερκίδα.
1: Εάν δεν έρθουν καθόλου, αν δεν διατεθούν καθόλου εισιτήρια σε φιλοξενούμενους, εκ των προτέρων θα μπορεί να διατίθεται και για τον πλέον.
2: Όχι, λέω το εξής, ότι η φιλοξενούμενη αποστολή θα είναι σε εκείνη την μεριά.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει, γιατί θα έχει διαφορετικό κάγκελο και διαβάθμιση, άλλο η κερκίδα και άλλο η αποστολή και όποιος άλλος είναι που θα χρησιμοποιήσει.
2: Α, μάλιστα. Οπότε λοιπόν η κερκίδα, ο Δήμος.
1: Θα μεγαλώσει η πόρτα, κατά πάσα πιθανότητα, θα μεγαλώσει η πόρτα η δεύτερη που υπήρχε εκεί που μπαίναμε όλοι από μικρά παιδιά στο κλειστό.
2: Ναι, σωστά.
1: Που έχει μια μεγάλη και ένα μικρό καγκελάκι μικρότερο. Θα μεγαλώσει και θα γίνουν δύο οδεύσεις, οι οποίες θα είναι
2: μία για την φιλοξενούμενη ομάδα
1: και η δεύτερη θα είναι για οχήματα, είτε πυροσβεστικά, είτε ασθενοφόρα, είτε και το πούλμαν των φιλοξενούμενης ομάδας.
2: Αυτή η κερκίδα πού θα μπει εκεί μπροστά που ήταν το κλειστό, κάπου εκεί το υπολογίζεται.
1: Η χωροθέτηση θα είναι εκεί, όσο πιο κεντρικά γίνεται.
2: Με δεδομένο.
1: Όσο μας δεν είναι και κάτι τεράστιο.
2: Με δεδομένο, βέβαια. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας να τη δημιουργία για το κλειστό γυμναστήριο, έτσι.
1: Θα φροντίσουμε, και αυτό ήταν ένα κομμάτι που είδαμε και σήμερα, ότι επουδενή δεν πρόκειται να πάμε να χωροθετήσουμε το παραμικρό, ούτε καν και αν αυτό είναι μια χημική τουαλέτα, στο περίγραμμα του οικοπαίδου που έχει δεσμευτεί για την δημιουργία του κλειστού. Διότι δεν θέλουμε να διοδοτήσουμε κάτι σήμερα και σε 6 μήνες, όταν θα πρέπει να κατασκευαστεί το κλειστό, να μας πει κάποιος, μα εδώ που θέλω να κατασκευάσω γιατί βάλει κερκίδα και δεν μπορώ και βγάλτε την και αλλάξτε την αδειοδότηση. Θα πάμε να αδειοδοτήσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην ακουμπάμε καθόλου με μόνιμες κατασκευές το προβλεπόμενο χώρο για το κλειστό γυμναστήριο.
2: Όσον αφορά λοιπόν για την συγκεκριμένη κερκίδα, προφανώς εκεί που θα είναι οι φίλοι της αντίπαλης ομάδας, θα μπουν και κάποιες τουαλέτες προφανώς εκεί για τους φιλάθλους.
1: Οπωσδήποτε, όχι, αυτό δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται. Ωραία. Άρα λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, 17 Ιουνίου, βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο της γραφειοκρατίας. Ξεκαθαρίζουμε αυτό το κομμάτι και ταυτόχρονα.
1: Η γραφειοκρατία, από ό,τι μας είπανε, χρειάζονται 2 μήνες για να τελειώσουν τα στατικά και τα διάφορα. Στο μεσοδιάστημα όμως θα κάνουμε όλες τις λοιπές παρεμβάσεις.
2: Ναι, που χρειάζονται. Για τα
1: το θέμα είναι ότι αν εμείς τελειώσουμε τις λοιπές παρεμβάσεις πριν από την ολοκλήρωση της στατικής μελέτης, δεν μπορούμε να καλέσουμε την Επιτροπή της ΕΠΟ να ελέγξει.
2: Ναι.
1: Γιατί θα έχουμε υλοποιήσει πράγματα, θα μας λείπουν τα χαρτιά.
2: Άρα λοιπόν εμείς.
1: Άρα αυτά πρέπει να τρέξουν ταυτόχρονα.
2: Αυτό λέω.
1: Το πιο θα δεσμεύσει το άλλο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πιθανολογώ ότι η γραφειοκρατία θα δεσμεύσει τα οικονομικά.
2: Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να τρέξουν διαφορετικά. Δηλαδή να τρέξει πρώτα η γραφειοκρατία και μετά τα υπόλοιπα, γιατί τότε θα χαθεί πολύτιμος χρόνος. Άρα λοιπόν αυτά τα
1: εγώ
2: δύο.
1: Εγώ πρέπει. Πάμε στο παράδειγμα, κύριε Πέτα, σε αυτό για τους ακροατές μας. Στο κήπεδο του Τσιλιβή έχουμε κατασκευάσει τα πάντα και μας λείπουν τα χαρτιά.
2: Ωραία.
1: Παίζουμε. Δεν παίζουμε.
2: Όχι. Άρα, λοιπόν,
1: άρα είναι αυτή η πραγματικότητα.
2: Άρα λοιπόν αυτά τα δύο πρέπει να συμβαδίζουν.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Πιστεύετε ότι όταν θα είναι έτοιμη να περάσει εδώ η Επιτροπή να το ελέγξει, θα είμαστε εντάξει να πάρουμε αδειοδότηση?
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να την καλέσουμε την Επιτροπή. Εμείς θα την καλέσουμε. Δεν μπορούμε να την καλέσουμε αν δεν είμαστε έτοιμοι και από τα δύο στάδια. Και η ερώτηση εδώ, η κουβέντα είναι εξής. Το γραφειοκρατικό εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το ορίσω. Ούτε κάποιος άλλος από το Δήμο.
2: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία που την έχει ανατεθεί και λειτουργεί και γίνεται. Το θέμα των παρεμβάσεων, να το πω διαφορετικά, το γραφειοκρατικό αφορά τους μηχανικούς, τις υπηρεσίες, όποιος εμπλέκεται με αυτό. Να κάνει τις μελέτες, να πάρει τα δείγματα, να τα μετρήσει, να τα λοιπά κτλ. Το κατασκευαστικό, το οικοδομικό αφορά εμάς. Το οικοδομικό λοιπόν που αφορά εμάς έχει δύο σκέλη. Πρώτον είναι να καταλήξουμε εν τέλει τι ακριβώς θέλουμε να κατασκευάσουμε και πού και να το αποτυπώσουμε σε σχέδια γράμματα και τοπογραφικά κτλ. Για να μπορέσουμε να το κατασκευάζουμε. Όταν θα ξεκινήσουμε να το κατασκευάσουμε, το τελευταίο ερώτημα που το έχουμε αφήσει και δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου, είναι αν δυνάμεθα να καλύψουμε το κόστος του.
2: Σωστά. Έχει και αυτό το κομμάτι.
1: Η κάλυψη του κόστους της κατασκευής έχει ακόμα δύο υποσκέλη. Είναι πρώτον η διάθεση, δηλαδή αν θέλει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να καταβάλει α ποσό για αυτή την εγκατάσταση και ή μόνο σε αυτή και να μην τα καταβάλει κάπου αλλού. Είναι πολιτική πρωτοβουλία αυτή, η οποία από ό,τι έχω κουβεντιάσει και έχει κατατεθεί και από το Δήμαρχο, υπάρχει. Άρα δεν έχουμε να φοβόμαστε εκεί. Το δεύτερο όμως είναι να δούμε ότι αν αυτά τα χρήματα υπάρχουν σε κωδικούς αντίστοιχους, έτσι ώστε να μπορούν να εκταμιευτούν σύντομα και να γίνουν οι παραγγελίες των υλικών και των επεμβάσεων.
2: Να γίνει άμεσα αυτό δηλαδή.
1: Αυτό για να γίνει θα πρέπει τα χρήματα να υπάρχουν προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό του Δήμου.
2: Σωστά.
1: Εγώ λοιπόν έκανα και τολμάω και το λέω ανοιχτά και από το ραδιόφωνο σας, έκανα μια παραδοχή την εξής. Ότι ο Δήμος θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει για να καλύψει ό,τι μπορεί να καλύψει και ό,τι απαιτείται. Θα έχει τη διάθεση και θα το κάνουμε και από αύριο ξεκινώντας να κάνει και τροποποιήσεις όπου χρειάζεται στον προϋπολογισμό του, έτσι ώστε να εντάξει δαπάνες συγκεκριμένες. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι όσοι με ακούτε τώρα και όσοι διαβάσουν την απομαγνητοφώνηση ή οτιδήποτε, ότι η ομάδα δεν θα πάει μόνη της να παίξει στη Β' Εθνική με καθαρή ευθύνη του Δήμου. Θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στο μέτρο που μπορούμε. Και να το πω δηλαδή γραφικά, αν μου λείψει μία πόρτα από το γήπεδο την οποία δεν φτάνει ο κωδικός να την αγοράσω, να την προϋπολογίσω κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να μείνει ένα γραφείο ή κάποια ποτήρια χωρίς πόρτα. Θα πρέπει να δούμε μέσω της ομάδας του ΑΦΣ και της διακεκινής κοινωνίας πώς θα αποκτήσουμε αυτή την πόρτα.
2: Μάλιστα.
1: Θα αντιλαμβάνεται ο κόσμος πώς το λέω, να μην γίνω πιο αναλυτικός.
2: Σωστά, σωστά το.
1: Διότι η άλλη επιλογή, αν δεν θέλουμε να καταβάλουμε την πόρτα ή αν περιμένουμε όλοι να αγοράσει την πόρτα ο Γκλαβάς ή ο Πέτας, η άλλη λύση είναι να μπαίνουμε στο καράβι και να πηγαίνουμε όπως απέναντι.
2: Αυτό το κόστος τώρα όλων των παρεμβάσεων που θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο, σε τι ποσό ανέρχεται περίπου, αν υπάρχει κάποια εικόνα?
1: Θα έχουμε την εικόνα την Παρασκευή. Ωραία, εγώ έχω ένα ποσό στο μυαλό μου, δεν θα τολμήσω να κάνω ακριβή αναφορά σε νούμερο. Θα πρέπει όμως να κάνω μια παρέμβαση έτσι ώστε και ο φίλαθρος κόσμος να αρχίσει να το σκέφτεται. Θα πρέπει τα πάντα να είναι σε σύγκριση με το πώς φανταζόμαστε την πορεία της ομάδας στη Β' Εθνική. Και μπορεί εμείς να τη φανταζόμαστε πρωταθλήτρια από την πρώτη αγωνιστική, να το πω έτσι. Θα πρέπει όμως και οι φίλοι που πάνε στο γήπεδο και σε σύμπνοια με τη διοίκηση να καταλαβαίνουν για τι κόστη μιλάμε. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να πούμε, όχι για τον Αυζάκηθο, για οποιαδήποτε ομάδα, ποια είναι τα budget των ομάδων της Β' Εθνικής. Εγώ λοιπόν, και διορθώστε με που κάνω, θεωρώ ότι στις 16 ομάδες που θα παίξουν τώρα και ανάλογα την πόλη προέλευσής τους, τα μπάτια θα ξεκυμανθούν από 800.000 μέχρι 1,5 εκατομμύριο.
2: Και αυτό έξω. Ναι, και πιο πάνω λίγο.
1: Εγώ είπα το 1,5, δεν είπα τον πρωταθλητή. Είπα το γενικό κανόνα.
2: Το γενικό κανόνα κάπου εκεί, 800 με 1,5 εκατομμύριο.
1: 800 με 1,5
2: για τις ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα πάνω από 3.
1: Πάνω από 3. Εδώ λοιπόν συζητάμε ότι αν ξέρω εγώ, έχουμε μια δαπάνη που χρειάζεται ακόμα 10.000, η οποία είναι για κάποιον εξειδικευμένο εξοπλισμό, γιατί θέλει και εξειδικευμένο προεξοπλισμό το γήπεδο να υπάρχει. Και τον οποίο κατά τύχη δεν τον έχει ο Δήμος στον προϋπολογισμό του σήμερα. Μπορεί να τον αποκτήσει σε 3 μήνες.
2: Ναι.
1: Θα στερηθούμε την αδειοδότηση για 3 μήνες και θα πάμε να παίξουμε αλλού, ή θα βρούμε μεταξύ μας έναν τρόπο σαν τοπική κοινωνία και οικογένεια του Αυζάκηθος να μπορούμε να παρέμβουμε για να το φτιάξουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να παρέμβουμε να το φτιάξουμε. Όταν λοιπόν, άκουγα που είπατε και πριν, τώρα που θα βγουν λοιπόν και τα διαρκείας του ΑΦΣ στην αγορά, Ας προστρέψουν οι φίλαθλοι χωρίς να κάνουν γκρίνιες ποιος θα είναι προπονητής, ποιος θα είναι επιθετικός και ποιος θα είναι αμυντικός. Ωραία, μπορεί να κάθομαι και εγώ στο κέντρο στα 46 μου, να το πω έτσι. Η ομάδα όμως πρέπει να έχει μια υπόσταση και μια βάση έτσι ώστε να ξεκινήσει τη χρονιά της φέτος και να ξέρει ότι ό,τι προσπάθεια κάνει θα τη βρει και του χρόνου και του παραχρόνου και στα χρόνια που φάρθουν μπροστά της. Γιατί φέτος θα το φτιάξουμε το κήπεδο, τα επόμενα χρόνια θα δουλεύει αβίαστα.
2: Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής. Όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, την ώρα που θα καλέσουμε την Επιτροπή να έρθει εδώ, πότε αυτό μπορεί να γίνει? Δηλαδή πότε μπορούμε να καλέσουμε την Επιτροπή? Γιατί η Επιτροπή μπορεί να περάσει, αλλά για να κρίνει αν το γήπεδο πηλεί τις προδιαγραφές θα περάσουν και άλλες 15-20 μέρες μετά. Άρα λοιπόν το ερώτημα το δικό μου αλλά και ακροατών είναι, θα προλάβουμε στις προθεσμίες αυτές, δηλαδή στις 6 Σεπτεμβρίου να παίξουμε στην έδρα μας, εάν κληρωθούμε να παίξουμε στην έδρα μας, ή θα τρέξουμε σε κάποιες άλλες έδρες?
1: Η προσπάθεια είναι να προλάβουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί σας λέω, δεν μπορούμε να καλέσουμε καμία επιτροπή αν δεν έχουν τελειώσει τα γραφειοκρατικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το φάκελο για να το καταθέσουμε για να έρθουν να το ελέγξουμε.
2: Ναι, αυτό που λες εσύ είναι το εξής, ότι και αν τα έχουμε έτοιμα τα πράγματα, αν δεν έχουμε τα γραφειοκρατικά, δεν μπορούμε να καλέσουμε την επιτροπή.
1: Ναι, δηλαδή, να το πούμε βέβαια, να έρθει να μας πει η επιτροπή ότι είναι παιδιά, οι κατασκευές είναι όλες σωστές. φέρτε μας και τα χαρτιά, όταν είναι τα χαρτιά να σας υπογράψουμε. Δηλαδή να γίνει πρώτερα η αυτοψία, να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μάξε, αυτό δεν είναι, δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει, φαντάζομαι. Mm-hmm. Αλλά να έχουμε μια εικόνα ότι σε 10 μέρες έχουμε και τα χαρτιά. Να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά πάντως, και αφού ανοίγουμε την κουβέντα, Δημήτρη, και ειλικρινά χαίρομαι και συμβαίνει μαζί σου,
2: ωραία.
1: Θυμάσαι πέρυσι τέτοια εποχή, υπήρχε ένα θέμα με την αδειοδότηση του Τσιλιβή, της ομάδας.
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Και σου είχα πει από την πρώτη στιγμή και το είχα πει και σε όλους, ότι παιδιά είναι κάτι τυπικό, γραφειοκρατικό της, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
2: Mm-hmm.
1: Ωραία. Εκεί, επειδή ήταν προφανές και ξεκάθαρο ότι η αστοχία δεν ήταν της ομάδας, συνέτρεξαν οι λόγοι και όλοι οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας και όλα τα γύρω-γύρω εμπλεκόμενοι διευθέτησαν το πρώτο θέμα χωρίς πολλές να το πω έτσι, προβλήματα, γκρίνιες, αστοχίες ή απαιτήσεις.
2: Mm-hmm.
1: Διότι αντιλήφθηκαν ότι ήταν κάτι το οποίο θα στήχιωνε την ομάδα χωρίς δικιά της ευθύνη.
2: Ναι, σωστά.
1: Και θυμάστε, μετά από 15 μέρες το εκπαιρεώσαμε.
2: Ακριβώς, σωστά.
1: Περάσαμε για μια ωραία εποχή 15 ημερών που ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του, για να μην πω την βλακεία του ή τη χαζομάρα του. Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι εγώ τα λέω σήμερα.
2: Ναι.
1: Αύριο όμως θα πρέπει να ξαναβγω να λέω ότι είμαι ο Κλάβος Ανδρέας και δεν είμαι ελέφαντας. Mm. Γιατί δεν ξέρω τι κύριος μπορεί να έχει ο λόγος μου σε θέματα αθλητικά ή γηπέδων. Όποιος θέλει να ακούει, όποιος θέλει να ακούει. Εδώ λοιπόν η κουβέντα είναι εξής. Θα μπορούσαμε να κάνουμε συνδυαστικά κάποιο προέλεγχο, να το πω έτσι.
2: Ωραία.
1: Όχι τόσο για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξανάρθουν μετά όταν τα έχουμε τα χαρτιά, αλλά για να βεβαιωθούμε ότι αν δούνε μια αστοχία κατασκευαστική, να τη διορθώσουμε πριν το τέλος της εποχής που πρέπει. Ωραία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς βάζουμε 2 μήνες, αλλά ο δεύτερος μήνας είναι ο Αύγουστος.
2: Ναι.
1: Και στον Αύγουστο δεν είναι ότι που λειτουργεί ο Κλάβος Ανδρέας, που λειτουργεί η Ελλάδα ολόκληρη.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εμείς εδώ τώρα έχουμε αυτή την αγωνία, γιατί ο Αύγουστος είναι ένας μήνας στον οποίο υπολειτουργούν τα πάντα. Και είναι ένας μήνας όμως που τον Αύγουστο οι ομάδες αρχίζουν σιγά σιγά και παίζουν ποδόσφαιρο. Έχουμε και το κύπελο Ελλάδος, το οποίο έχει σέντρα στις 18 του Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό χρονικό περιθώριο που θέλω να καταλήξω. Να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Εσείς έχετε μπροστά σας τη λίστα των πραγμάτων που πρέπει να διορθωθούν, αυτά που θέλει η Λίγκα η ίδια?
1: Ακριβώς.
2: Είναι πολλά, είναι πολλά αυτά.
1: Είναι παρεμβάσεις σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων του γηπέδου, mm-hmm. άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό που για παράδειγμα ότι θέλει ένα αποδυτήριο 5 ντουζιές και 3 ουρητήρια, αν έχουμε 2 πρέπει να φτιάξουμε άλλο ένα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι τρελό.
2: Mm-hmm.
1: Όταν όμως σου λέει τόσα τετραγωνικά για ιατρείο και τόσα τετραγωνικά για
2: αίθουσα τύπου και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, και αυτά πρέπει να είναι by the book, πρέπει να είναι ακριβές.
2: Mm-hmm.
1: Ωραία, και εδώ δεν τα είχαμε αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι.
1: Εντάξει, και αυτά πρέπει να τα αποκτηθούν.

0: ας με κρίνει ο λαός αυτό. Εδώ συζητάμε να είναι η ομάδα εκεί που πρέπει. Εξηγώ με όμορφο τρόπο τόση ώρα ότι δεν μας αγαπάει κανείς και αν κάτι λείψει θα μας κάνουν έφταση και θα χάνουμε 3 βαθμούς σε καθαγόνα.
1: Θα χάνουμε σε
0: και θα στέλνει ακροατής αυτό το μήνυμα ότι γιατί το 20 γιατί το 26. Ναι. Μα βγάλετε τον όνομά του να τον καμαρώσω, να τον κάνω και 5 likes στο Facebook. Έλα τώρα, αρκετά. Γιατί εδώ κάποια στιγμή θα πρέπει και ο κόσμος να σεβαστεί και την προσπάθεια της δίκης που κάνει τόσο καιρό. Γιατί εσείς θα ξέρετε καλύτερα το ρεπορτάζ. Δεν ήταν όλοι δίπλα από τη δίκη τη χρονιά που ανεβήκαμε, δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Μήπως είμαι εγώ γραφικός και τα λέω και είμαι προβολικός.
1: Άρα λοιπόν, τώρα, σήμερα ο μήνας έχει 17, την Παρασκευή λοιπόν...
0: Να πω ένα και να τρομάξω λίγο περισσότερο τους ακροατές μας. Ναι. Όταν λέω ότι χρειάζονται χαρτούρα, δεν είναι μόνο η κερκίδα, χρειάζεται όλο το γήπεδο χαρτούρα. Και να πω και κάτι τελευταίο, δεν είναι και να το ανοίγουμε πολύ. Το γήπεδο αυτό δεν ξεκινάει η χρήση του από τα σκαλιά τα τελευταία, τα μαρμάρινα, στο κάγκελο και μέσα. Έχει και χρήση εκτός σκαλιών στην είσοδό του.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να έχει πάρκινγκ. Πρέπει να μην κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, να το παρατάει όπου είναι, ούτε μπορεί να κλείνει όλη την κεντρική αρτηρία της περιφερειακής οδού. Αυτά λοιπόν ο νομοθέτης τα ζητάει.
1: Ναι.
0: Και αυτά δεν τα έχουμε ακουμπήσει ποτέ. Τα ακουμπάμε τώρα. Και τα ακουμπάμε τώρα γιατί γι' αυτό πήγαμε και σήμερα εκεί. Δεν τα ακουμπάμε με αποστηρωμένους μηχανικούς που είναι μέσα σε ένα γραφείο και δεν ξέρουν και δεν έχουν δει ποτέ το γήπεδο στη ζωή τους σε αγώνα και σε λειτουργία. Πήγαμε άνθρωποι που το έχουμε ζήσει στο γήπεδο εκεί πέρα και ξέρουμε τι γίνεται στους αγώνες. Και τώρα ειλικρινά δεν θέλω και να συγκινηθώ, αλλά μας έχει στοιχειώσει γιατί έχουμε χάσει φίλους μας.
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Δεν θέλω να το πω παραπέρα. Λοιπόν, ή θα το κάνουμε ανθρώπινα όπως προβλέπετε, ή αν δεν είμαστε ικανοί για β' εθνική, ας μέναμε στη γάμα.
1: Τώρα, προηγουμένως, Νίκο, ανέφερε στο εξής ότι σίγουρα ο Δήμος θα καλύψει αυτό το κόστος της ανάπλασης του Δημοτικού Σταδίου, των αναγκών, έτσι. Θα καλεστεί και η ομάδα να πληρώσει κάποια χρήματα από όλη αυτή την ιστορία.
0: Για την ανακαίνιση η ιδέα είναι όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι έστω για το τυπικό κομμάτι, επειδή η ομάδα πρέπει να λειτουργήσει σε επαγγελματικά πρότυπα, θα πρέπει να προβλέπεται κάτι στην παραχώρηση του γηπέδου. Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχει κανείς όρεξη να κάνει κερδοφόρο νοικιαστή τον Άψο Ζάκηθος για το γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, απλά είπα ότι, για να μην παρεξηγηθώ, η ιδέα δεν είναι να χρηματοδοτήσει κάποιος άλλος μια εγκατάσταση που ανήκει στο Δήμο. Η ιδέα είναι η εξής. Η διάθεση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου δηλωμένη είναι να επέμβουμε και να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, όπως είναι και η διάθεση και για τα άλλα γήπεδα της Ακίνθου, γιατί δυστυχώς δεν ήμουν την Κυριακή, ήμουν εκτός Ακίνθου και δεν ήμουν στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ, για να καταλάβω ακριβώς με τα αυτιά μου τι ακριβώς υπόθηκε εκεί πέρα και ποια είναι η απέτηση της συνέλευσης.
1: Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ και
0: δεν υπάρχει. Ναι, τώρα, απλά δεν είπα, δεν είμαι τα αυτιά μου. Σας έχω διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Εδώ λοιπόν η κουβέντα είναι η διάθεση είναι να φτιαχτούν τα γήπεδα που πρέπει να παίζουν και τοπικές, να παίζουν και οι εθνικές κατηγορίες. Η ιδέα είναι να τα ακουμπήσουμε. Θα τα ακουμπήσουμε στο μέτρο του δυνατού και με τους πόρους που μας δίνει τη δυνατότητα το κράτος, ο νομοθέτης και τα έσοδα του Δήμου. Δεδομένα τα έχουμε ακουμπήσει ήδη όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις. Γιατί μαζί και με το γήπεδο της πόλης θα προχωρήσει και το γήπεδο του Τσιλιβή και, και ό,τι άλλο προβλέπεται. Ωραία. Από εκεί και πέρα, η πίεση χρόνου είναι που μας αναγκάζει και λέμε ότι ειδικά για να παίξει ο ΑΠΣ την ώρα που πρέπει να παίξει, πιθανόν να χρειαστεί να συμβάλλει και η Ζακυνθινή κοινωνία.
1: Σε περίπτωση όμως τώρα, να πάμε στο τελευταίο ερώτημα σε αφορά το Δημοτικό Στάδιο. Σε περίπτωση όμως που είμαστε εκτός στόχων και εκτός χρονοδιαγράμματος, ποιο είναι το plan B όσον αφορά πού θα παίξει η ομάδα μας, αν δεν είναι έτοιμο το γήπεδο μέσα στο Σεπτέμβριο?
0: Ναι. Στη δικιά μου πραγματικότητα, το γήπεδο θα είναι λειτουργικό και διαθέσιμο προς χρήση το Σεπτέμβρη όσον αφορά τον αγωνιστικό του χώρο. Τα αποδυτήριά του και τα γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Θέλει μετά όμως ο Ζακυνθινός λαός και η διοίκηση του ΑΠΣ να παίξει 1-2 παιχνίδια εντός έδρας χωρίς θεατές? Αυτή την απάντηση την έχουμε μέσα μας ξεκάθαρο, ναι, όχι.
1: Να παίξει εκτός, χωρίς θεατές εννοείς.
0: Ναι, γιατί αν δεν έχουμε αδειοδοτήσει την κερκίδα, θα σου πει το γήπεδο είναι κανονικό, τα αποδυτήρια είναι κανονικά, τα ιατρία είναι κανονικά. Ελάτε και παίξτε. Δεν μπορείς να βάλεις οπαδούς. Δεν μπορείς να κόψεις εισιτήρια. Εδώ λοιπόν συζητάμε το εξής.
1: Για την αδειοδότηση λοιπόν της κερκίδας τώρα.
0: Εδώ λοιπόν συζητάμε το εξής. Θα ήθελε η ομάδα του ΑΠΣ.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Γιατί όμως, όχι βέβαια. Πρώτον γιατί δεν θα βοηθηθεί αγωνιστικά, δεν θα είναι έδρα. Και δεύτερον, γιατί οικονομικά θα είναι καταστροφή.
1: Ναι.
0: Θα εισπράξεις 0 από ένα αγώνα. Έτσι δεν είναι. Εδώ λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το συζητά ήδη η τοπική κοινωνία. Ότι τι θέλουμε, να βάλουμε τον ΑΠΣ χωρίς οπαδούς και ας μαζευτούμε εμείς απέξω από τα μουράγια.

0: να φωνάζουμε. Να μην έχει ούτε ένα ευρώ έσοδο. Και να αγωνιστεί σε κάτι που θα το δούμε από τις τηλεοράσεις ή να πάμε να παίξουμε κάπου αλλού με ένα εσωτερικό κόστος των οπαδών της Ακίνθου, αλλά με ένα καλύτερο εμπορικό κόστος για τον ΑΠΣ Ζάκυνθος και με μια καλύτερη δυνατότητα αγωνιστικής υποστήριξης των αθλητών μας.
1: Mm-hmm. Είναι αυτό το κομμάτι της αδειοδότησης της Κερκίδας είναι το πιο σοβαρό από όλα?
0: Φαντάζομαι ότι θέλει τη μεγαλύτερη διαδικασία όσον αφορά τις εργραφειοκρατικές διαδικασίες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να αποδείξω στατικά ότι κάθεται, για να το πω, τι να το πω. Τι να δείξω, να το καταλάβει ο κόσμος. Το υποτυπώδες σκυλικείο που έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια εκεί με τα δύο πάνελ. Mm-hmm. Το ίδιο είναι να υποστηρίξω ότι αυτό στατικά είναι επαρκές από μια ολόκληρη κερκίδα.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει διαβάθμιση σε όλα αυτά. Εγώ πάντως καταλήγω εγώ προσωπικά σαν Νίκος και το έχω ζητήσει και με τους εκπροσώπους του ΑΠΣ ότι δεν νομίζω αν ήμουν εγώ παδός και διοίκηση να ήθελα να παίξω κάπου και κλεισμένο των θυρών. Καλύτερα να ταξιδέψω και να έχω τον κόσμο, να έχω λαό, να έχω εισιτήρια, να έχω και την εμπειρία, ας πούμε, να το πω έτσι, αυτή της Κυριακής, παρά να παίζω πίσω από κλειστές πόρτες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θυμάστε λοιπόν ότι, για να το πω, και ομάδες μεγαλύτερων πρωταθλημάτων και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη παντού, mm-hmm, προτιμούσαν τις τιμωρίες στα δίκαια και κλεισμένα να τις πηγαίνουν σε άλλη χώρα.
1: Σε άλλη χώρα, ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Αυτή είναι η λογική.
1: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Θέλω να έχουμε μια επικοινωνία. Έτσι και μια ενημέρωση για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς έχει όλη η ιστορία. Θα ήθελα να πάμε λίγο από το δημοτικό στάδιο στο ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου. Διότι, να κάνω ένα μικρό πρόλογο. Ένα γήπεδο το οποίο το γνωρίζεις και εσύ, είναι ταλαιπωρημένο γήπεδο. Ένα γήπεδο το οποίο είναι σε μια απαξίωση. Υπάρχει.
0: Το ιστορικό χωριό μου, Δημήτρη, μιλάμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, σωστά. Ένα γήπεδο το οποίο έχει κλείσει από το 2012-2013 με τα γνωστά προβλήματα.
0: Ένα γήπεδο το οποίο άνδρωσε αθλητικά πολλές γενιές αθλητών. Θα πέτανε 10-12 ομάδες στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Ένα γήπεδο λοιπόν το οποίο ήταν ταλαιπωρημένο, ένας αγωνιστικός χώρος ο οποίος ουσιαστικά ήταν σε άδεια κατάσταση. Νομιμοποιήθηκαν λοιπόν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, πήρε ρεύμα το γήπεδο
0: γιατί λόγω τακτοποίησης
1: των αυθαιρέτων, όμορφα και ωραία. Όμως εδώ μπήκαν κάποια θέματα όσον αφορά το χλωτάπετα και τη διαμόρφωση του χώρου. Αποφασίστηκε λοιπόν μετά από μεγάλη πίεση ο χλωτάπετας να αγοραστεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύθου, από την Περιφέρεια Ιωνίων Νιώσων.
0: Δεν το αποφάσισε η Περιφέρεια, το ζητήσαμε.
1: Το ζητήσαμε εμείς και τα αποφάσισε η Περιφέρεια. Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύθου, η χρηματοδότηση δεν έγινε από την Περιφέρεια, έγινε από τους ιδίους πόρους των κεντρικών, της κεντρικής εξουσίας που δίνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύθου. Από τα 750 χιλιάρια λοιπόν, τα 150 χιλιάδες πήγανε για να αγοραστεί ο τάπητας. Από την άλλη, η Δημοτική Αρχή υποσχέθηκε ότι με τις υπηρεσίες της, με τα μηχανήματά της, θα μπορούσε να διαμορφώσει το χώρο έτσι ώστε να μπει ο καινούριος χλωτάπητας. Υπήρχαν επαφές, έγιναν τα πρώτα έργα τον Γενάρη. Έκτοτε ούτε ο Δήμος αλλά ούτε και η Περιφερειακή Ένωση Ζακύνθου έχει κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός.
0: Λοιπόν, εδώ και κάποιους μήνες, πριν και εγώ αποκτήσω την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, επειδή πάντα είμαι κοντά στα αθλήματα και ευτυχώς και η διοίκηση της ΕΠΣ, όπου μπορώ βοηθάω κτλ., σε μια συνάντηση που είχαμε κάνει με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, η ερώτησή του είναι την εξής. Ναι. Τι θέλουμε? Θέλουμε μοκέτα στο γήπεδο. Εάν πάω και το κάνω σαν προμήθεια, μπορώ να το περάσω σε 6 μήνες και να το έχουμε. Εάν το κάνω έργο, κάνει το σταυρό σας και οπότε τελειώσει.
1: Το έκανε σε προμήθεια όμως.
0: Το κάναμε προμήθεια.
1: Ωραία.
0: Συνειδητά το συναποφάσαμε όλοι.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Όταν λοιπόν λέει προμήθεια και έχει ενταχθεί στον κωδικό κτλ., είναι προμήθεια του τάπητα. Mm-hmm. Πάρτονε σε τόπια και βάλτονε και ναι, όπου θέλεις εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Είναι εύλογο αυτός που θα τον προμηθεύσει να στον φέρει, να στον ξεδιπλώσει και να στον απλώσει μες στο γήπεδο και να τον κολλήσει. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να έχει μια υπόβαση.
1: Σωστά.
0: Το γήπεδο λοιπόν για να έχει την υπόβαση δεν προβλέπεται στην χρηματοδότηση της περιφέρειας κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Στην περιφέρεια προβλέπεται μόνο η προμήθεια του τάπητα.
1: Η προμήθεια του τάπητα.
0: Και η τοποθέτησή του. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστεί η υπόβαση. Δηλαδή τι, το υλικό κάτω από το οποίο θα μπει, μάλλον πάνω από το οποίο θα μπει η μοκέτα η καινούργια.
1: Ωραία.
0: Επειδή είδαμε και έχετε δει φωτογραφίες που το ξυλώσαμε το ενωσιακό και υπάρχουν και φωτογραφίες που το ξυλώσαμε το Φλεβάρι το γήπεδο του Τσιλιβί για να το ξαναφτιάξουμε, η ιδέα είναι η εξής. σε ό,τι υπόστρωμα τοποθετήσει τη μοκέτα, όσο καλύτερο είναι το υπόστρωμα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διάρκεια ζωής της μοκέτας. Τόσο λιγότερη θα είναι η τραυματισμή των παικτών και τόσο λιγότερα θα είναι και τα παράπονα των χρηστών ότι δεν έχει λακκούβες, δεν κρατάει νερά κτλ. Κτλ. Εδώ δεν αρκεί να πούμε το βλέπω ίσιο, στρώσε τη μοκέτα, πρέπει να είναι ίσιο με το λέιζερ. Στο Τσιλιβί έτσι το κάναμε.
1: Και γιατί, και γιατί δεν το κάνουμε και στο δημοτικό.
0: Αυτό λοιπόν έχει ένα κόστος. Να σας πω. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έχει ένα κόστος. Mm-hmm. Το κόστος είναι το εξής. Όσοι παίζαμε μικροί στο γήπεδο τον Ενωσιακό, ήταν κοινό μυστικό όλων την ώρα που θα πήγαινε ο αρχηγός να πάρει τη σέντρα μπάλα ή τέρμα.
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς.
0: Ότι το ένα τέρμα που ήταν προς τη μεριά του νοσοκομείου, προς την πίσω μεριά, ήταν πιο ψηλά από το άλλο που ήταν στο δρόμο.
1: Ήταν το ανηφορικό τέρμα.
0: Ήταν το ανηφορικό. Mm-hmm. Ωραία. Αυτή λοιπόν η παραδοχή υπήρχε διότι αντίστοιχα εδώ και 20 χρόνια όταν ήρθε η Intracat να κατασκευάσει τα γήπεδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το Euro 2004, συγγνώμη. Ναι. Για όλες τις 20 περιφέρειες που ήταν, το γήπεδο της Ακίνδου, να θυμίσω, και διόρθωσέ με για το ρεπορτάζ Δημήτρη, ήταν το πρώτο που θα κατασκευαζόταν. Κατέληξε να ήταν το τελευταίο. Mm-hmm. Διότι όταν ήρθε η Intracat εδώ πέρα δεν ήταν έτοιμη η υπόβαση. Οπότε σηκωθήκανε, φύγανε, φτιάξαν τα υπόλοιπα και μετά μας ξανάρθαν εμάς, τελευταία μας φτιάξουν εμάς. Mm-hmm. Γιατί δεν καταφέραμε ποτέ να ισιώσουμε το αμπέλι, αυτό εκεί το μικρό που έπαιζα και εγώ μικρό παιδάκι και κυνηγιόμασταν εκεί πέρα, και να το φέρουμε σε μια αλφαδιά για να μπορεί να μπει η μοκέτα.
1: Ωραία, okay. Αυτά...
0: Αυτό λοιπόν τώρα η ιδέα είναι ότι το ένα τέρμα το άλλο έχει γύρω σε 80 πόντους
1: ψωματικά. Ένα μέτρο περίπου. Ένα μέτρο.
0: Άλλοι μου λένε ένα μέτρο, άλλοι μου λένε ένα.
1: Κάπου εκεί τέλος πάντων.
0: Σε μια προσέγγιση που έμαθα ότι έχει γίνει ήδη σε εποχές που εγώ δεν είχα ασχοληθεί και δεν συμμετείχα καθόλου, άκουσα ένα εξωφρενικό κόστος. Για την υλοποίηση της εξισορρόπησης του υπεδάφους του γηπέδου. Δηλαδή στα μυαλά τα δικό μου είναι εξωφρενικά μεγάλο, ναι. Διότι με τον τρόπο που θέλαμε να γίνει η παρέμβαση θα έπρεπε να απαιτούνται και νέα αποστραγγιστικά. Διότι όταν αλλάξεις το επίπεδο ενός γηπέδου, ενός εδάφους, θα πρέπει να αλλάξεις τα αποστραγγιστικά του. Γιατί θέλαμε να κρατήσουμε για παράδειγμα το πω λαϊκά το τέρμα που είναι προς τον δρόμο σαν σημείο 0 και να κατεβάσουμε όλα τα υπόλοιπα στο ίδιο σημείο. Θα πρέπει να κουβαλήσουμε γύρω στα 1000 κυβικά χώμα από εκεί μέσα.
1: Ναι, και γιατί δεν κατεβάζουμε το άλλο.
0: Η ιδέα είναι να το εξισορροπήσουμε, να ανεβάσουμε λίγο το ένα, να κατεβάσουμε λίγο το άλλο.
1: Ναι, και να έρθουμε περίπου
0: και κάπου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε υπάρχει προς χρησιμοποίηση, προς χρήση από τις υφιστάμενες υποδομές.
1: Ναι, εγώ...
0: Εδώ λοιπόν έχετε το ερώτημα το εξής για να σας προλάβω.
1: Ωραία.
0: Στην όλη κατασκευή του υπεδάφους και πώς θα το φτιάξουμε, εμείς έχουμε εικόνα, την τελική όμως απόφαση θα πρέπει να μας την υποδείξει αυτός που θα πάρει το διαγωνισμό προμήθειας της μοκέτας. Αν λοιπόν ο ίδιος μας πει ότι παιδιά η μοκέτα που θα σας προμηθεύσω εγώ είναι αυτών των προδιαγραφών και θέλει 10 εκατοστά, ας πούμε, για παράδειγμα κλείσει την άκρη για να ξενερίζει, ή αν είναι άλλη μοκέτα που είναι μεγαλύτερη τούφα και θέλει 5 εκατοστά.
1: Αυτές
0: οι προδιαγραφές θα πρέπει να τη δώσει ο τελικός προμηθευτής της μοκέτας.
1: Και εγώ λέω το εξής.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Περίμενε. Το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες.
0: Ναι, όμως... εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει
1: δεν τον έχουμε,
0: ούτε
1: γιατί,
0: καν διαγωνισμός ανάθεσης της προμήθειας.
1: Γιατί δεν
0: από
1: τον έχουμε.
0: Πω, την περιφερειακή στην Παρασκευή.
1: Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία της Δημοτικής Αρχής και της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας εδώ, ώστε έτσι μαζί να δούμε τα προβλήματα. Διότι τώρα, από το δικό μου το ρεπορτάζ, η μία αρχή, δηλαδή ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης με το δεύτερο, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δηλαδή,
0: κάκος.
1: Λέει
0: γιατί
1: τώρα.
0: Αν θέλαμε να παίζουν τέρι, θα πήγαινε σε κανένα γήπεδο.
1: Λέω λοιπόν το εξής, ότι έχουν περάσει τόσους μήνες. Είχε βγει ο κύριος Καποδίστρας και είχε πει εδώ ότι το Μάιο θα πάρουμε τον Τάπητα, θα τον αγοράσουμε τον Τάπητα, θα τον φέρουμε στη Ζάκυνθο. Ο Δήμος Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, ο Δήμαρχος, είπε ότι ξεκινούμε τα έργα και από το Φλεβάρι και μετά έχουν σταματήσει. Είμαστε τον Ιούνιο.
0: Σας λέω λοιπόν, εγώ καταθέτω τη δικιά μου παρέμβαση σε αυτό και τις πληροφορίες που έχω την Παρασκευή που μας πέρασε.
1: Ωραία.
0: Πριν 4 μέρες. Επικοινώνησα εγώ προσωπικά με τον κύριο Περιφερειάρχη. Του εξήγησα ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις στην υπόβαση πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο ανάδοχος της μοκέτας.
1: Και τι σας είπε?
0: Μου είπε ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη όπως είναι για το τι ζητάει, γιατί έχει γίνει για να βγει ο διαγωνισμός, ποια είναι η προδιαγραφή της μοκέτας κτλ. Κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Και μου υποσχέθηκε ότι Δευτέρα Τρίτη, δηλαδή σήμερα εχθές προχθές, θα το κοίταγε με τις υπηρεσίες για να δούμε γιατί δεν έχουμε βγάλει διαγωνισμό ακόμα.
1: Θα ήθελα λοιπόν από τη δική σου πλευρά να πιέσεις λίγο τον κύριο Καποδίστρα.
0: Ακούστε να διαβάσετε το θέμα το εξής. Ο διαγωνισμός δεν κολλείεται από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, είτε της ΕΠΣ είτε του Δήμου. Mm-hmm. Πρέπει να βγει ο διαγωνισμός.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά κανέναν άλλο πέραν από την περιφέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αφού βγει ο διαγωνισμός, και αυτό το έχω συζητήσει με τον κύριο Κοντονή της ΕΠΣ, ο Δήμος δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα στο γήπεδο των νοσοκομείων και το έχει παραχωρήσει για πάρα πολλά χρόνια και είναι στην κυριότητα της ΕΠΣ.
1: Απλά δεν έχει ουσιαστική
0: αρμοδιότητα. Έχει τη διάθεση όμως ο Δήμος να συμβάλλει.
1: Ναι, και ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμαρχος, είπε κάποια στιγμή ότι έχω τη διάθεση να βοηθήσω και θα βοηθήσω.
0: Αυτό είπαμε πει όλοι. Εδώ λοιπόν είναι εξής. Αφού ξέρουμε ποιος θα αναλάβει την προμήθεια του ΤΑΠΙΤΑ, διότι και στο Σιλιβή που το ξέρουμε, ο ΤΑΠΙΤΑ από την ώρα που θα κατατεθούν τα χρήματα για να έρθει από όπου έρθει το κοντέινερ, θέλει 2,5 με 3 μήνες μαζί με τη μεταφορά.
1: Ωραία.
0: Γιατί κατασκευάζεται ειδικά στις διαστάσεις που τον παραγγέλνεις.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, ας βγει ο ανάδοχος από την περιφέρεια να μας πει ότι το έχει αναλάβει ο κύριος Πέτας, με βοηθά τον κύριο Γκλαβά, να το πω έτσι, να μιλήσουμε εμείς μαζί του και στην ώρα που θα παραγγείλει τη μοκέτα, στο μεσοδιάστημα, να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται για να φτιάξουμε την υπόβαση.
1: Ναι,
0: την υπόβαση τώρα, δεν μπορώ να ξεκινήσω από ένα σκάβο.
1: Νίκο, εγώ τα καταλαβαίνω και τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Το ερώτημα είναι το εξής του κόσμου. Γιατί δεν σηκώνει ο Δήμαρχος στο τηλέφωνο να πάρει τον καποδίστρια και να του πει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έχουμε μια εκκρεμότητα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Γιατί αυτοί οι δύο αρχές δεν συνεργάζονται έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα και γινόμαστε τώρα όλοι εμείς επέτες και ζητάμε, σας παρακαλούμε, φτιάξτε το γήπεδο. Το εννοώ έτσι με την καλή έννοια.
0: Ναι,
1: το λέω.
0: Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα συνεργασίας. Και ακόμα και αν δεν μιλιόντουσαν, μπορεί να ενεργήσει ο καθένας από τη μεριά του και να προχωρήσει το γήπεδο.
1: Ναι,
0: αλλά δεν έχω ανάγκη να γίνει και φίλοι, να το πω έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Βγάλε το διαγωνισμό να φτιάξω εγώ το γήπεδο.
1: Άρα λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή που πρέπει να βρεθούμε, εγώ το λέω σαν ένωση
0: ποδοσφαιρικών σωματείων. Αύριο το μου υποσχέθηκε ο κ. Καποδίστρας ότι θα το κάνει το σύντομο δυνατό μου και νέα.
1: Εντάξει,
0: να βγει ο διαγωνισμός αύριο, να οριστεί ο ανάδοχος, να δούμε αν θα υπάρχουν στάσεις κτλ. Στο μεσοδιάστημα είμαστε σε επαφή με την ΕΠΣ.
1: Ωραία.
0: Διότι υπάρχει περίπτωση, και το είπα και στον κ. Κοντονή, εάν μας λείπουν και κάτι, να απευθυνθούμε στην ΕΠΟ που είναι η μαμά των ΕΠΣ. Και να πούμε ότι εμείς κυριεύουμε μία δωρεά από την περιφέρεια 150.000 τη μοκέτα.
1: Ναι.
0: Έχουμε μία δωρεά μηχανημάτων και όρων εργασίας από το Δήμο και μας λείπουν αυτό το ποσό. Μπορεί και η ΕΠΟ να πει ότι το πάρετε από εμάς. Δεν ξέρω αν
1: υπάρχει
0: το πρόγραμμα.
1: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το έλογο γήπεδο που έχει να κάνει με τη Αττική, με πάρει και τις κερκίδες πλέον.
0: Η οποία είναι αντίστοιχη με αυτή που κάνουμε για το Νησιακό. Ξέρουμε τον Μπούσουλα τώρα. Είναι στη δεροκατασκευή. Αν χρειάζεται μια παρέμβαση τρυψίματος, βαψίματος ή αλλαγής βιδών ή ό,τι άλλο είναι, να γίνει.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή όμως δεν γήπεδο χωρίς μοκέτα.
1: Άρα λοιπόν σε πρώτη φάση πάμε στην περιφερειακή ενότητα Ζακίνθου.
0: Δεν υπήρχε λόγος για την περιφέρεια, και αυτό ξέρει ο κ. Καποδίστρια, δεν υπήρχε λόγος από την περιφέρεια από τη στιγμή που έχει εγκριθεί το κονδύλι αυτό και είναι δεδομένο, να καθυστερούν οι υπηρεσίες να βγάλουν τον διαγωνισμό.
1: Και πάμε στο τελευταίο ερώτημα.
0: Δεν τους αφορά αν έχουμε φέρουν τη μοκέτα και ας την κρατήσουμε σε τόπια για 10 χρόνια.
1: Αν λοιπόν αυτά τα 150.000 που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, έχουν περάσει από Περιφερειακό Συμβούλιο, αν δεν απορροφηθούν το 2026, αυτά τα χρήματα χάνονται, πιστεύω.
0: Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το γνωρίζω καθόλου. Αλλά φανταστείτε το αστείο του πράγματος.
1: Ναι.
0: Να μην πω και λίγο.
1: Ναι, τι γελίο. Λοιπόν, Νίκο.
0: Δηλαδή, κοίτακα και μου φύγανε.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα πάλι να τα ξαναπούμε. Έτσι. Κάναμε μια όμορφη κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στη διάθεση σας πάντα.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Και το τηλεφωνικό είναι ωραίο και οι πλατείες είναι ωραία και τα μπαλκόνια ακόμα καλύτερα.
1: Οκ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη σε όλους και ειλικρινά, καμιά φορά που εκνευρίζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να ομονοήσουμε λίγο σαν κοινωνία σε πράγματα που αφορούν όλους μας. Όπως για παράδειγμα στον αθλητισμό. Γιατί στην τελική, αν δεν έχουν και χόμπι τα παιδιά μας, οι δρόμοι είναι άλλοι και δεν τους
1: θέλουν. Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι, από τον Νίκο τον Γκλαβά. Είπαμε πολλά πράγματα που αφορούν φυσικά το δημοτικό στάδιο, τις αδειοδοτήσεις, το ενωσιακό γήπεδο. Οπότε λοιπόν, ο πρόεδρος ο Νίκος Κοντονής που άκουγε τώρα την κουβέντα, ας πάμε άλλες ζάμεν όλοι μαζί στην περιφέρεια τώρα. Πάμε στην περιφέρεια, πάμε λοιπόν να πιέσουμε, πάμε να δούμε τι θα γίνει, να βρεθεί ανάδοχος και από εκεί και πέρα να βάλουμε το νερό στο αυλάκι. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε βάλει.

Λοιπόν, όσον αφορά το δημοτικό στάδιο, καταλαβαίνετε ότι είμαστε ακόμα σε επίπεδο γραφειοκρατίας, νομιμοποιήσεων των κτηριακών υποδομών του γηπέδου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τρέξουν και κάποια άλλα πράγματα. Ο Νίκος Ογκλαβάς μίλησε για πιο γρήγορες λύσεις με IsoBox όσον αφορά τα δημοσιογραφικά θεωρία, τα ιατρία σε πρώτη φάση. Και όλα αυτά που θα γίνουν.

Απόγευμα σήμερα, 17 του μηνός, 17 Ιουνίου 2026. Θέματα τα οποία έτσι, μας απασχολούν πάρα πολύ, ιδιαίτερα το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο, λόγω ότι η ομάδα μας εκεί πρέπει να αγωνιστεί και δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία αγωνιστική. Με τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι θα γίνει ένας αγώνας δρόμου, αλλά έτσι όπως τα βλέπω στο μυαλό μου και με αυτά που ακούω, πολύ δύσκολα θα προλάβουμε τις ημερομηνίες. Όσον αφορά τώρα το ενωσιακό γήπεδο, ας κάνουμε ρε παιδιά κάπου μια αρχή, δεν ξέρω. Να πάμε να κατασκηνώσουμε έξω από την περιφέρεια, να διαμαρτυρηθούμε, γιατί καθυστερεί όλη η διαδικασία τον ανάδοχο της προμήθειας του Χλωοτάπητα, ο οποίος πρέπει να μετρήσει, να δώσει τις διαστάσεις εκείνες που πρέπει, έτσι ώστε να υπάρξει μια συνεργασία των δύο πλευρών, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του Δήμου Ζακύνθου. Σίγουρα ο Δήμος Ζακύνθου δεν έχει κάποια θέση, κάποιο θεσμικό ρόλο στο συγκεκριμένο γήπεδο. Το γήπεδο το έχει παραχωρήσει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Όμως, εντάξει, έχει υποσχεθεί ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Να πούμε ότι η Εύζα Κίνθου από την δική της την πλευρά έχει συντάξει μια επιστολή. Μια επιστολή η οποία έχει να κάνει με τα θέλω, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη θέλω, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τις προτάσεις, αυτά που πρέπει να φτιαχτούν

Πολλά τα ερωτήματα τα οποία πραγματικά έτσι έρχονται συνεχόμενα, μηνύματα που έχουν να κάνουν με αυτά που είπαμε προηγουμένως, δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα όσον αφορά την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη δεν είναι εύκολη όλη αυτή η διαδικασία που απαιτείται, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι η ΕΠ Ζακύνθου έχει συντάξει μια επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου προς Δήμο Ζακύνθου, υπόψη βουλευτή Ζακύνθου κ. Διονύση Αχτύπη, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, επιμελητήριο Ζακύνθου, με θέμα σοβαρά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα γηπεδικών εγκαταστάσεων και κίνδυνος μη διεξαγωγής των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠ Ζακύνθου.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Μάκης Πιλαρινός.
1: Καλησπέρα, στην όμορφη εκπομπή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάκη μου, καλησπέρα.
1: Καταρχήν, μ' άρεσε πολύ η συζήτηση, η συνομιλία που είχατε με τον Νίκο, τον φίλο μου, τον αντιδήμαρχο.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Είναι πολύ εξαιρετικό παιδί, να ξέρει ότι λέει λιγότερα από ό,τι κάνει. Είναι πάρα πολύ προσεκτικό στις κινήσεις του. Είναι οργανωτικό.
0: Μεθοδικός.
1: Λίγο πιστοσύνη.
0: Σωστά.
1: Λίγο πιστοσύνη του. Είναι γνώστης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε, με κάλυψε σε όλα τα θέματα. Μπράβο του. Μπράβο του. Είναι απαράδεκτο η ομάδα μας τώρα β' Αθηνική και να μην πιστεύω ότι όλα κάποια στιγμή ως διαμαγείας πιστεύω θα λυθούν όλα.
0: Δεν γίνονται. Είναι πολλά τα θέματα.
1: Δεν πιστεύω στα θέματα. Ναι, ναι. Πιστεύω στις συνέπειες.
0: Εγώ πιστεύω στην καλή θέληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Στη συνέπεια και να υπάρχει και πολιτική βούληση.
0: Ναι. Πρέπει, να γίνουν, πολλά, πρέπει να γίνουν πολλά, πρέπει να γίνουν πολλά.
1: Θα γίνουν, πιστεύω, είμαι αισιόδοξος πολύ. Εγώ είδες και με δύο άλλα πρόσωπα από το Δήμο και είμαι αισιόδοξος πολύ.
0: Ωραία, να δούμε.
1: Δημήτρη μου, είχες μια πολύ ωραία σύντηση με το φίλο μου, τον αδερφικό μου φίλο, τον Σπύρο τον Άγριο.
0: Ναι, ναι.
1: Του υποκίνημα ποσφαιρικά, ξέρει μπάλα. Ξέρει γιατί. Γιατί αυτός είναι προφήτης πριν Χριστό, όχι μετά Χριστό.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Γιατί είπε κάτι που μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Η Αρχεντινή έπαιξε με τον κεραυνό κερατέας.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε να παίξει με τη Σενεγάλη όταν είμαι το Μαρόκο που έπαιξε η Γαλλία και η Βραζιλία και θα δούμε μετά τι γίνεται.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Δεν υποτιμάμε το Μέση, προς το έτσι. Είναι από τους κορυφαίους που έχει βγάλει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και το υποκλεινόμαστε. Τι σημαίνει όμως. Άλλο κεραυνός κερατέας Δημήτρη μου και άλλο η Σενεγάλη και το Μαρόκο.
0: Τι
1: και θα το δεις
0: δηλαδή,
1: που στο λέω, θα το δεις και μπροστά σου.
0: Δηλαδή, πιστεύεις ότι επειδή έβαλε τρία γκολ στην Αλγερία αυτό.
1: Όχι, το, όχι, ο Μέση είναι μεγάλος παίκτης, είχε αποδείξει, μπορούσε να πάρει και παραπάνω, είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι ο αντίπαλος που είχε η Αργεντινή δεν είναι το Αγία Θριάμβους.
0: Δεν είναι
1: θριαμβός.
0: Δεν είναι θριαμβός όμως, όπως και να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή σπάει τα, όλα τα ρεκόρ ο Μέση.
1: Δεν νομίζω ότι σπάει τίποτα ρεκόρ.
0: Μην
1: το παραλέμε τώρα.
0: Γιατί?
1: Ένα παγκόσμιο κύπελο πήρε στα 36-34 χρόνια. Περίμενε Δημήτρη. Βάστα Δημήτρη, ένα με έτσι μπαίνατε Δημήτρη που αν ο Παπέ πέρασε τέσσερις παίχτες στο 90 έστω εν τυμπάω στα νύχτια θα λέγανε τώρα όλοι που είχε βάλει τρία γκολ ο Παπέ στο τελικό. Ο ημίθεος.
0: Δεν είναι έτσι όπως το λες. Εγώ διαφωνώ. Μην
1: δεγίζουμε Δημήτρη, άκου Δημήτρη, η ιστορία γράφεται με τον νικητή. Αν ο Γάλλος είχε στείλει την μπάλα στα νύχτια.
0: Το αν, το, αν, το, αν, το αν, πρόσεξε το αν.
1: Δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις. Κι αν ο Μπάτσι οδήγησε την μπάλα πάνω τα δοκάρια, θα ήταν διαφορετικά έτσι.
0: Ναι, ναι, ωραία, όμως δεν θα τις νοιαστείλε την μπάλα στο τέρμα.
1: Περίμενε, ναι, να συγκριτώ ένα αγώνα τον τελικό. Για να φτάσει τελικό, η Αργεντινή πήρε έτσι πέρναντι και κάτι το πέσε φορά απ' όλα. Έβαλε τρία γκολ στον τελικό, η Παπέ. Με προσωπικές ενέργειες δικά του.
0: Είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο Μέση αυτή τη στιγμή. Είναι.
1: Όχι δεν είναι ακόμα, όχι δεν είναι. Άμα τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Όχι, είναι πρώτο σκόρε στο.
1: Όχι, άμα τελειώσει Δημήτρη, άμα τελειώσει θα μου πει. Άμα τελειώσει Μάκη, Δημήτρη.
0: Μάκη, μισό λεπτό.
1: Όχι Δημήτρη, να σου πω. Μα ο Παπέ που έχει με τρία. Περίμενε, με έτσι παγκόσμιο κύπελο ο Μέση, με τρία παγκόσμια κύπελο ο Παπέ.
0: Εγώ απλά σου λέω τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Άμα,
0: τα δεδομένα.
1: Να σου πω κάτι, περίμενε, ξέρει κάτι. Είσαι πάρα πολύ έτσι. Όχι, υποκίνημα, δεν είσαι ευχαριστώ.
0: Πρόσεξε
1: όμως. Αλλά πώς, σε πόσα έχει συμμετάσχει ο Μέση.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω για το τώρα, για το 2026. Το τι θα γίνει το
1: 2036. Αν κάνει μια πυρηνική έκρηξη, έτσι. Σωστά μιλάω.
0: Όχι, σωστά μιλάω. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτο σκόρε παρέα με τον Κλόζε. Είναι.
1: Μάλιστα, παρέα με τον Κλόζε. Μπράβο.
0: Έχει 16.
1: Δεύτερο, ποιο είναι δεύτερο.
0: Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Να τα πούμε όλα. Είναι πρώτο σκόρ.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Δε.
0: Έχει παίξει σε 6 Μουντιάλ. Έχει παίξει σε 6 Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν και
1: ναι,
0: αυτό το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ το ναι, πέτυχε.
1: Περίμενε, συγγνώμη, έχει παίξει ναι, πόσα είπε.
0: Σε 6 Μουντιάλ.
1: Ο Μπαπέ έχει παίξει σε 3 χρόνια και έχουν τα ίδια γκολ με ένα γκολ διαφορά.
0: Πού έχει τα ίδια γκολ.
1: Πόσα έχει βάλει ο Μπαπέ.
0: Εγώ απλά σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Μέση έχει
1: 16. Δεν τα καλά, φαίνεται Δημήτρη.
0: Περίμενε,
1: πόσα έχει βάλει ο Παπέ, Δημήτρη.
0: Εγώ σου λέω στο παγκόσμιο κύπελα έχει βάλει 16. Έχει βάλει 16, είναι πρώτο σκόρερ.
1: Πόσα έχει βάλει, δεν με απαντάς όμως, πόσα που κάνει τρίπλα με τριπλά.
0: Δεν σου κάνω τριπλά, εσύ μου κάνει τριπλά.
1: Πόσα έχει βάλει ο Παπέ, δεν με απαντάς.
0: Εσύ μου κάνει τριπλά και εγώ σου λέω ότι ο Μέση αυτή τη στιγμή είναι πρώτο σκόρερ παρέα με το Μιρολάβ Κλόζ. Με 16 τέρματα.
1: Το δέχομαι, το δέχομαι. Ωραία, είναι πρώτο σκόρερ.
0: Δεν ξέρω πώς έχει βάλει, είναι πρώτο σκόρερ. Είναι πιο κάτω η Μπαπέ. Όχι, δεν πιάστηκα, δεν πιάστηκα στη φάκα.
1: Πόσα έχει βγει, πόσα έχει βάλει ο Παπέ.
0: Βρε, είναι πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι, τέλος, μη μου λες το ποιος είναι δεύτερος. Δεν με ενδιαφέρει ο δεύτερος εμένα. Είναι πρώτο σκόρερ.
1: Μα δεν τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Όταν τελειώσει, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Μιλάμε 17 του μηνός.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, 17. Γιατί ο Μέση.
1: Στην πρώτη αγωνιστική λες.
0: Φυσικά, έπιασε τον πρώτο σκόρερ. Τον έπιασε. Ωραία, τέλος.
1: Με τον κεραυνό κερατέας. Σωστό αυτό.
0: Γιατί δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Ναι, παίζει ρόλο με τον Γερμανό και τον Πελέ.
0: Και ο Πελέ έχει βάλει 1200 γκολ και τα περισσότερα τα γκολ τα έβαλε με κάτι χωριά. Άμα το πάρουμε
1: ναι,
0: έτσι.
1: Να σου πω κάτι, δεν παίζει με χωριά ο Πελέ. Απλώς τότε, ναι, τότε που ήταν εθνικό προϊόν, έδιναν 500.000 δολάρια για κάθε αγώνα ναι,
0: που έπαιζε, ο Πελέ που έπαιξε, Μάκη μου, στην Ευρώπη έπαιξε πουθενά.
1: Θα σου πω, Πελέ, και άμα επιτρέψεις να απαντήσω. Δύο διπυρωτικά πρωταθλήματα έπαιξε με την Ίντερ και με τη Μίλαν, τους έβαλε 7 γκολ. Η Σάντος ένα λιμάνι που είναι στη Βραζιλία, όπως είναι εδώ η Πάτρα. Και η Σάντος πήρε τη Μίλαν 4 και την Ίντερ 3-1. Λέγε μου τώρα.
0: Εγώ απλά σου λέω τους αριθμούς.
1: Όχι, όπως που έπαιζε. Γιατί απαγόρευσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαγόρευσε η κυβέρνηση να βγει ο Πελέ.
0: Περίμενε. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ο Μέση και εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το
1: παραδεχτεί. Τι έχει πάρει τρία παγκόσμια κύπελα, τι έχει πάρει.
0: Σου είπα, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Γιατί δεν το
1: κάνει. Δεν κάνει το Σταυρό σου Δημήτρη που ήταν ο Τσάβη και ο Ινιέστα και κάτι άλλο. Δεν λες τότε ο Ρολαντίνιο έφυγε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Περίμενε Δημήτρη ο Ρολαντίνιο για να ήταν ο μάγος. Ο μάγος.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Προσπαθεί να ισοπεδώσει το Μέση τώρα. Προσπαθεί να ισοπεδώσει. Δεν είναι έτσι όμως, φίλε. Είμαστε φίλοι, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Μα εσύ τώρα σου βάλω εγώ μια ταινία με τον Ρολαντίνιο με το Μέση. Ποιο θα κοιτά.
0: Εμένα το Μέση. Ναι, το Μέση, ξέρεις γιατί έχει αυτός ο άνθρωπος από το εδώ και 25 ναι. χρόνια μας προσφέρει απίστευτο θέαμα.
1: Τι προσφέρει
0: ο Μέση.
1: Τι προσφέρει.
0: Έλα τώρα,
1: Θα έτρωγε θέαμα από το Ρολαντίνιο.
0: Ο Ρολαντίνιο ήταν 10 χρόνια, αυτός είναι εδώ πέρα 25 χρόνια συνεχόμενα.
1: Ο Ρολαντίνιο ούτε 10 χρόνια, ήταν πολύ λίγο το Ρολαντίνιο.
0: Ωραία, αυτός ο τύπος λοιπόν έχει πάει.
1: Ο Ρολαντίνιο δεν είχε ποδοσφαιρική παιδεία, διότι
0: δεν ξέρω, εγώ τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τη βλέπουμε. Το βλέπουμε ότι ο Μέση.
1: Από τις φαβέλες, Δημήτρη μου, από τη Βραζιλία, ενώ ο Μέση 12 χρονών πήγε λοιπόν στο ιδιωτικό σχολείο, το βάλει Μπαρσελόνα.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει ότι το παιδί έγινε αθλητής, σε μεγάλες σωστά.
0: Κακό είναι δηλαδή που μεγάλε σωστά.
1: Εγώ δεν λέω ότι ο Μέση δεν είναι μέσα στους κορυφαίους που έχει βγάλει ο πλανήτης.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι κανένας κουτός ή κανένας βλάκας.
0: Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή ο Μαραντόνα, ο Μέση, ο Πελέ, ο Κρόιφ.
0: Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε 6 παγκόσμια κύπελα. Είναι.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν σου λέει τίποτα. 6 παγκόσμια κύπελα.
1: Όχι, δεν μου λέει τίποτα.
0: Άμα δεν σου λέει τίποτα αυτό, το έχει παίξει.
1: Δεν μου λέει γιατί τα τελευταία χρόνια έπαιζε, πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν και δεν κέρδισε τίποτα. Και πήγε Δημήτρη μου και πήγε στο γυναικείο.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ.
1: Μα και εγώ σου λέω την άποψή μου. Δεν πάω να πει ότι πρέπει να την
0: διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Μέση αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Αλλά εντάξει, ιδέα να μην το λες αυτό πουθενά. Όμως να τις πες το δώσεις.
0: Γιατί να μην το λέω πουθενά. Όλος ο κόσμος το λέει. Δεν το λέω μόνο εγώ.
1: Όχι, δεν το λέει όλος ο κόσμος. Το σύστημα μπορεί να λέει.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το σύστημα. Έχει περάσει τους πάντες.
1: Την Αργεντινή και το Μαραντόνα έχουν για μεγαλύτερο παιχτή.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
1: Κάμε μία έρευνα και θα μου πει έχει δίκιο, Μάκη.
0: Δεν είναι η έρευνα, είναι η αριθμή που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή εδώ.
1: Αλλά εντάξει, ναι. Καμιά φορά οι αριθμοί, ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Οι αριθμοί ευμερούν και ο λαός πεινάει.
0: Τέλος πάντων,
1: να σου πω κάτι. Εγώ σε πειρά άλλο να σου πω ότι ο κύριος Σπύρος ο Δρόσος, προσέγγισε όλη του την άποψη και την εκτίμησή του ουσιαστικά και πολύ ειλικρινής. Πάρα πολύ ειλικρινής. Είπε το αυτονόητο. Ναι. Αν έπαιζε η Αργεντινή με τη Σενεγάλη ή να έπαιζε με το Μαρόκο, θα λέγαμε μπράβο. Έπαιξε λοιπόν με τον Γερμανό Κερατέα.
0: Δεν είπε έτσι.
1: Κάτσε λοιπόν Δημήτρη με το αυτό, ο Όμιλος παίξε Αργεντινή.
0: Δεν είπε έτσι, ο Σπύρος δεν είπε αυτό. Ο Σπύρος, μα δεν είπε αυτό ο Σπύρος, τώρα εντάξει.
1: Τι είπε.
0: Για την Αργεντινή είπε ότι έπαιξε μπάλα, όχι ποδόσφαιρο. Και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ορχήστρα, έχει την πακέτα, δηλαδή, δηλαδή κάνει αυτή την ιστορία, δεν έχει ορχήστρα από πίσω. Αυτό είπε.
1: Ναι, θα το πάρει γιατί είναι πρόβλημα.
0: Μακάρι. Εγώ Αργεντίνο σήμερα να το πάρει. Γιατί
1: θα το πάρει. Να σου πω η εκτίμηση δική σου τώρα. Στα πρώτα τι βλέπεις, ότι είναι η θέση να το πάρει.
0: Όχι, δεν βλέπω καμία ομάδα η θέση να το πάρει. Όχι, γιατί αν το πάρουμε έτσι, ούτε η Βραζιλία είναι η θέση να το πάρει.
1: Εγώ θα σου πω κάτι.
0: Η Βραζιλία νομίζω ότι έκανε τη χειρότερη επίδοση προχθές.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ συμφωνώ, δεν μ' αρέσει με η Βραζιλία. Απλώς έπαιξε με μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπως είναι το Μαρόκο. Το ξέρεις πολύ καλά, τις καταλέγουν η FIFA την έχει και τη Σενεγάλη, τις έχουν πάρα πολύ ψηλά. Αυτό δεν μου λέει τίποτα. Βέβαια η Βραζιλία είναι πάντα πρέπει να παίζει ποιοτικό ποδοσφαιρό. Δεν μου αρέσει και εμένα. Θα το δούμε αργότερα όμως.
0: Θα τα δούμε στη δεύτερη φάση.
1: Το δούμε αργότερα. Έχω την αίσθηση. Εγώ πήρα τη διαφορά για άλλο να σου πω.
0: Ναι.
1: Ότι να μην κάνουμε να θριαμβεύουμε να λέμε το ένα και το άλλο. Είναι αρχές ακόμα, Δημήτρη.
0: Σίγουρα είναι αρχές. Ναι, το ότι όμως.
1: Ναι.
0: Το ότι όμως πέτυχε κάποιος τρία γκολ και έγινε πρώτος σκόρερ παρέα με τον Γκλόζο είναι κάτι.
1: Η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να χάνει κιόλας.
0: Ναι, 2-0 έπρεπε.
1: Παρ' όλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ισοπεδετική. Ναι. Πιστεύω πήρε δίκαια το παιχνίδι μετά. Γιατί στο τέλος είπε κάτι σωστό που πάρεσε. Ότι όποιος βάζει γκολ μη κερδίζει.
0: Βέβαια, έτσι είναι το προσωπικό δόσο.
1: Έτσι λοιπόν έχει ένα μπαφέ η Γαλλία που δεν είναι καμία άλλη ομάδα. Ο οποίος είπε εγώ εδώ είμαι.
0: Ο Σπύρος προηγουμένως που μίλησε είπε ότι πλέον τα ονόματα θα αρχίσουν να μιλάνε. Έτσι, τα ονόματα.
1: Θα τα δούμε στα μεγάλα παιχνίδια όμως τα ονόματα.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Εντάξει,
1: συμφωνείς.
0: Πάμε, πάμε γερά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έλα, φιλιά, φιλιά, για χαρά. Εντάξει. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Είναι πολύ απλό. Εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Ο Μάκης έχει τη δική του. Τα βλέπω από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ τα βλέπω διαφορετικά. Θεωρώ ότι έτσι, δική μου πεποίθηση με όλα αυτά που συμβαίνουν ότι ο Μέση είναι αυτός που είναι. Ο Μάκης έχει τον Μπελέ ή τον Μαραντόνα. Όχι τον Μαραντόνα, τον Μπελέ. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί η ώρα είναι 4 και 1 πρώτα λεπτά και ακόμα είμαστε στον αέρα, ότι έχουμε μια ανακοίνωση της ΕΦΖΑ Κίνδου. Μηνύματα. Λοιπόν,

Τι να πω, παιδιά, εντάξει, τώρα εδώ γίνεται χαμός με τα μηνύματα που, με αυτά που είπε ο Μάκης. Ωχ, πω πω, Αναγία μου. Ανακοίνωση αύριο θα τη διαβάσω, τη Σέρπη Ζακίθου, να μην τη χαλάσω τώρα. Πάμε, γιατί έχω γραμμή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Είναι ο φίλος μου ο Διονυσάκης, ο Μπάστας από την Αθήνα. Γεια σου, γιγαντά μου.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είσαι καλά?
1: Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Εδώ, λοιπόν, Δημήτρη, διαφωνούμε, συμφωνούμε ότι διαφωνώ εγώ με τον Μάκη τον Πιλαρενό.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι απολαμβάνω πιο πολύ από το να ακούω την εκπομπή. Ναι. Απολαμβάνω όταν κάποιος παίρνει και σε κουρδίζει και γίνει σε αεροπλάνο.
0: Αυτά είναι τα ωραία της εκπομπής. Αυτά είναι τα όμορφα.
1: Μα είναι και τα ανθρώπινα, δηλαδή, εντάξει, ειδικά εσείς που είσαστε και περισσότερα χρόνια σε αυτή τη διαρκή επικοινωνία, έχετε και τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Αυτά είναι τα ανθρώπινα, μωρέ. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
0: Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι, και η μαγεία των ανθρώπινων σχέσεων, να ξέρεις, έτσι.
1: Αυτό, αυτό. Εντάξει, εγώ ήθελα λίγο να πω ότι, αν και νεότερος εγώ ρε παιδί μου, έχουμε προλάβει Ζιντάν, έχουμε προλάβει Φορλάν, έχουμε προλάβει μια εποχή που έβγαζε ποδοσφαιριστές προσωπικότητες και αυτό τώρα πια δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο που φτιάξανε με τον Γκουαρδιόλα, αυτό το τικιτάκα φούτμπολ, δεν βγάζει
0: πλέον.
1: Βγάζει εργαλεία, δεν βγάζει προσωπικότητες.
0: Ναι, πλέον είναι σε μια φθήνουσα πορεία αυτό τώρα. Δεν υπάρχει τώρα.
1: Παίζεται
0: άλλο άμεσο ποδόσφαιρο πλέον τώρα.
1: Από εκεί και πέρα, επειδή όπως εγώ συνηθίζω να λέω, εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Εγώ βλέπω Rangers και Ζακιθάρα. Ή Ζακιθάρα και Rangers, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Στο φετινό Μουντιάλ, μόνο με την εθνική σκοτία ασχολούμαι και αυτό γιατί έχει παίχτες τις Rangers μέσα. Οπότε. Να περάσουμε καλά, να γουστάρουμε, να δούμε, να πούμε τις χαζομαρούλες μας. Το ποδόσφαιρο είναι για. Όπως τα έκανε και οι Γερμανοί, το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι για να χαρούμε και να είμαστε καλά. Όλα τα άλλα, εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει να διαφωνώ σε πολλά πράγματα και σε αυτό το επίπεδο. Με παλιούς, γιατί η παλιή αλήθεια είναι ότι είχαν τον Μπελέ και την Βραζιλία σαν έτσι, σημείο αναφοράς. Οι νεότεροι έχουν άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, οι νεότεροι ήταν το δίλημα Μέση Ρονάλντο, Κριστιανό Ρονάλντο. Ναι. Παλιά ήταν Πελέ Μαραντόνα.
0: Ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά πάντα είναι ωραίο να διαφωνείς όμως. Είναι ωραίο, ωραίο. Ιδιαίτερα σε παγκόσμια κύπελα, που εμένα μου αρέσουν τα παγκόσμια κύπελα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, περιμένω με το καλό. Εντάξει, περιμένω και εγώ με αγωνία και ανυπομονησία να δω τι θα γίνει με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Για να δω και πόσες φορές θα σας δω στην Αθήνα. Δηλαδή, με το καλό μακάρι να γίνουν όλα στο χρόνο τους. Αλλά αν έρθετε και κάνα δύο φορές γηπεδούχοι φιλοξενούμενοι στην Αθήνα, δεν θα πω ότι θα λυπηθώ μεταξύ μας.
0: Θέλεις να σου πω κάτι?
1: Πες μου.
0: Εγώ αρχίζω και ψάχνω έδρα στην Αθήνα. Γιατί από Ηλιούπολη. Εντάξει, είναι και ψηλά εκεί πάνω, μια χαρά, όλα καλά.
1: Ηλιούπολη, να πω και εγώ την αμαρτία μου, ζωγράφου είμαι, να έρχομαι να σας βλέπω με το λεωφορείο, με τον πιτσιρικά.
0: Με το λεωφορείο.
1: Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μακάρι να γίνουν όλα στην ώρα τους.
0: Δύσκολο.
1: Και εντάξει, το καλό της ομάδας, όλοι ξέρουμε ότι είναι να γίνουν τα πράγματα στην ώρα τους και να γίνουν οι αγώνες.
0: Δύσκολο έτσι, ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έτσι, ναι, είδα σήμερα που έκανα ρεπορτάζ εκεί στο δημοτικό στάδιο. Είμαστε στην αρχή ακόμη. Είμαστε στην αρχή. Θέλουμε δρόμο,
1: εντάξει,
0: ακόμη. Θέλουμε δρόμο.
1: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό. Τα έχουμε ξαναπεί, η ομάδα είναι μια διαφήμιση για τον τόπο πέραν του τουρισμού.
0: Έτσι, έχεις δίκιο, να το καταλάβουν όλοι αυτό.
1: Εθνική.
0: Να, ναι, το καταλάβουν όλοι.
1: Ναι, και θα είναι σε β' εθνική, δηλαδή τώρα τη συζητάμε.
0: Πάμε γερά, πάμε δυνατά.
1: Αυτά, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ σου λέω πήρα μόνο και μόνο,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι, ναι,
1: ήταν απόλαυση να ακούω να σου κουρδίζουν.
0: Λοιπόν, φιλιά, να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χαιρετισμούς να δώσεις. Έτσι στον ιό και να τα πούμε και από κοντά.
1: Εννοείται, πρώτα Θεός με το καλό.
0: Έχω κρατήσει τα βιντεάκια σου, φοβερά όλα. Τα έχω δει όλα, να ξέρεις.
1: Μακάρι και στη Β' Εθνική, αλλά εκεί ξέρω ότι θα υπάρχουν τηλεοπτικά και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τα
0: κάτι,
1: ίδια.
0: Κάτι γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω.
1: Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη.
0: Φιλιά, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Να είσαι καλά,
1: γεια.
0: Χαρά. Λοιπόν, Διονύσης Μπάστας, απόδημος. Ζακίνθιος. Στην Αθήνα μένει. Στρατιωτικός είναι, στην αεροπορία, οπότε λοιπόν αγαπάει Ζάκηθο και Ρέιτζερ, το ξέρετε, παρακολουθεί μόνο Σκωτία και Σκωτία παρακολουθεί γιατί είναι οι Ρέιτζερς. Τώρα, γιατί έγινε Ρέιτζερς, μια ολόκληρη ιστορία μου την έχει πει. Εδώ εδώ αρκετά μηνύματα έχουν να κάνουν με το Μάκη, με αυτά που είπε. Διαφωνούν οι περισσότεροι. Εντάξει παιδιά, ωραία να διαφωνούμε. Αύριο θα έρθουμε φανέλα Αργεντινής εδώ. Δεν έχω του Μέση, έχω του Μαραντόνα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. 4 η ώρα και 7 πρώτα λεπτά. Πώς πέρασε η ώρα έτσι. Πάμε καλιά μας όπως λέμε και εδώ στη Ζάκυνθο. Και αύριο

Θέλω να ζήσω να διασταυρωθούν εκεί η Βραζιλία με την Αργεντινή. Κάποια στιγμή. Αντίπαλοι με το Μάκη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Φούρνος του Κοούς, Θορύς και Νήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπο, Μουτσά Μαρτινέγκο 6 και Σταντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, την Καμάρα Γελοζάρα και στον Πλάνο. Τι πάει και το τηλέφωνο τώρα. Να το σηκώσω, δεν γίνεται. Δεν το πρόλαβα. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαστάρου 117. Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Δρόμου 83, Τρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέστη Δρόμου Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων στα Καπασέικα, Ακαδημία Αψάκυνθος, Οικολογική Γεωργική, Βαρζιλής Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσονίνης Μπολέτσος, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, Στρωματοπηγές Ζακύνθου, το Κάτω Γερακαρίο, Εμπορική και Κλαβάς Νήσιος Βάγκελς Μάριος στην Αγριλιά, Ζάχαρο Παστίου Βερίκιος, Βένους Μπισμπάρ στο Σιλιβί, Κάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγγελοζάρου 50, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Τροπολίο Πύλικα, Κάλβο 73, Νίκος Κουρούμαλος, Φύσιο Ζάντε, Συνόδο Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Γωνία και Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσσας. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτιες, ακροάτριες της εκπομπής, θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα από εμένα, τον Αργεντίνο, Δημήτρη Πέτα. Να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι

0: συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερνής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερνής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα έως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στο ύψος του Περιστερίου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κάντζας και την έξοδο για Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Σκίδρα στην Πέλα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό, όπως είπε είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απίθυναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Εντώνη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στη σημερινή σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση, τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα κάτω Πατήσια ως χώρο επαφών με δίκτυα διακίνησης μεταναστών, ενώ σε παρακείμενη οικία λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Τι μέρα είναι και τούτη εδώ, τι
1: αλλοπρόσαλο πράγμα.
0: Ποπόκερος είναι αυτός, μην πω τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ζέστη είχε το πρωί, υγρασία έχει ούτως ή άλλως.
0: Όχι, ζέστη έχει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Συννεφιά. Εγώ κατεβαίνοντας στο Κηφισό, για 40 μέτρα έπεσαν και 10 ψυγάλες. Στη Φιλαδέλφεια, στο ύψος της Φιλαδέλφειας.
0: Λάσπη.
1: Ψυχάλες, στον Παπρίζ.
0: Ναι, ρε Γιάννη,
1: όχι, δεν ήταν λάσπη. Όχι, δεν ήταν λάσπη. Δεν ήταν λάσπη. Και μετά τίποτα. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τι λες. Ναι. Αυτό.
1: Ναι, για τον καιρό.
0: Για τον καιρό.
1: Γιατί από τα άλλα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά.
0: Από ποια άλλα.
1: Από τα πολιτικά έχουμε. Από την οικονομία που αρέσει και σε έχουμε. Έχουμε νομεράκι, Eurostat, πληθωρισμό. Έχουμε.
0: Πόσο είναι το Γιάννη.
1: Έπεσε.
0: Πόσο πήγε, ρε Γιάννη.
1: Καλά, όταν λέμε έπεσε, δεν κρεμοτσακίστηκε.
0: Α.
1: Ναι. Έπεσε από το 5,4 που ήταν. Μετά πήγε 5,2. Τώρα είναι 4,9.
0: Το τζακίσαμε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
1: Τι θέλω εγώ και τα λέω.
0: Πληθωρισμέ, μας ακούς.
1: Ναι,
0: έτσι ξεσκίσαμε.
1: 3,2 στην Ευρωζώνη.
0: Α, εντάξει, τον ξεσκίσαν λίγο περισσότερο στην Ευρωζώνη. Μετά μας εκράζουνε, φταίνε. Λοιπόν, υπάρχει.
1: Δεν έπεσε, ρε παιδί μου.
0: Έπεσε.
1: Σου είπα, δεν κρεμοτσακίστηκε.
0: Μην ξανασηκωθεί το πρόβλημα, Γιάννη μου.
1: Εδώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ δεν...
0: Ο νικητής λέει, Γιάννη, σε πειράζω, λέει ο νικητής. Αναφέρεται όχι σε σένα, στον Κολοκυθά. Που επιτέλους καταλαβαίνει σιγά-σιγά ο κόσμος τι είναι ο καθένας, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Σε κόβω για γαλάζιο, λέει.
1: Η Γιάννη. Α, καλά, και πού να ξέρεις.
0: Ήταν όπως μετά την πτώση της Χούντας,
1: ναι.
0: Μετά τη μεταπολίτευση, πολλοί κρύβονταν, πολλοί Χουντέοι, ας πούμε, μπήκαν σε δημοκρατικά κόμματα,
1: ναι.
0: Για να ξεπληθούν από όσα
1: αυτό που είχαν.
0: Περίπου ναι. Αυτό συμβαίνει.
1: Είναι αυτό το όφα.
0: Πάντων.
1: Ο Γιάννης.
0: Δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι όφα. Δεν είναι όφα. Λίγο, ελαφρώς. Λίγο.
1: Πολύ,
0: όχι, δεν πρέπει να έχει πολλά μπουφόρ. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο, τι γίνεται. Marvelous! Αυτά. Στο 210-48-00-170 έως 174 δύο κυρίες σας περιμένουν χαμογελαστές. Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρζάμι φροντίζει για τις υπέροχες μουσικές που ακούμε. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Κυρκυλής στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει για μία ωρίτσα καλά θα περάσετε κι εσείς και ελπίζουμε να περάσουμε κι εμείς.

0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει Γιάννη.
1: Για μένα τρώει τον κολοκυθά.
0: Για σένα, ναι.
1: Πάμε, παντάω.
0: Τώρα ψυχαλίζει και στον Πειραιά.
1: Είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά. Εμένα ψυχάλισε στην Νέα Φιλαδέλφια. Άρα ήρθε η βροχή στον Πειραιά. Πρώτα την προλογή. Ναι, αυτό σου.
0: Ναι, ρε, γέννη.
1: Ναι, γιατί δεν καλό. Αφήγει η γρασία.
0: Αυτό μαρτυράει χωρί ανάκριση, κατάλαβε.
1: Τίποτα, μου είπε, τραβοκοιτάξε, μα λέμε. Συγγνώμη, καλά δεν έκανα και την έφερα. Δεν θέλουν βροχή.
0: Να πέσει θερμοκρασία.
1: Λίγο να δροσίσει, λίγο να κάνει, λίγο να αράνει.
0: Δεν μπορώ με την πίχλα και την υγρασία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τα κουνούπια τα μπορεί.
0: Όχι, ρε.
1: Να ξεκινήσουμε αυτό σήμερα.
0: Να ξεκινήσουμε, ό,τι λοιπόν,
1: τα κουνούπια δεν τα μπορείς. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, λέει, γιατί τα κουνούπια τσιμπάνε σένα και όχι εμένα?
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι εκπέμπει ο οργανισμός σου, αν έχω θυμάμαι καλά.
1: Τον κύριο Φρεντερίκ Σιμάρ από το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης.
0: Δεν έχω την τιμή να τον γνωρίσω.
1: Ούτε εκείνος όμως.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ειδικό στην ιατρική εντομολογία. Και λέει ότι η ηλκυστικότητα κάθε ανθρώπου δεν είναι σταθερή και μπορεί να μεταβάλλεται από διάφορες παράγοντες. Οι σημαντικότεροι παράγοντες λοιπόν είναι η μυρωδιά του σώματος.
0: Αυτό λέω.
1: Η θερμοκρασία του δέρματος.
0: Πώς δεν πρέπει να μυρίζει, εξηγεί.
1: Όχι, θα ήθελα παρακάτω.
0: Δηλαδή, άμα είσαι κάνει μπάνιο, άμα είσαι μπίχλας.
1: Ναι.
0: Έχεις μια
1: οσμή. Δεν πάνε.
0: Άρα μην κάνετε μπάνιο, είναι το.
1: Καθώς ναι. Καθώς και το διοξίδιο του άνθρακα που εκπνέουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Άμα είσαι λίγο παραπάνω κιλά και εκπνέει πολύ, κατάλαβε.
1: Έλκονται αυτά.
0: Έλκονται.
1: Μάλιστα λέει μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν τους ανθρώπους, γιατί
0: αυτό...
1: χρειάζονται το αίμα για την αναπαραγωγή τους.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Γενικά τώρα, τα θηλυκά είναι το προβλήματα, έτσι.
1: Το πρώτο σήμα, άλλος.
0: Πολύ βροχή τώρα στη λεωφόρο Λαμπράκη, πού, στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό. Πολύ βροχή στον Κορυδαλό. Τώρα μας πήρατε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
0: προσοχή.
1: Έτερος ερευνητής Σουηδός, Ρίκαρντ Ίνγκελ, ούτε αυτό τον ξέρουμε. Λέει ότι ο νούμερο ένα παράγοντας είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Κινητοποιεί τα κουνούπια όταν βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων. Αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις οσμές του σώματος, οι οποίες σε συνδυασμό με το διοξίδιο έχουν έλξη για το αν θα έρθει να σε τσιμπήσει ή όχι.
0: Στη Λαμπράκη, λέει, στη λεωφόρο Λαμπράκη, πάρα πολύ βροχή. Έχουν σταματήσει πολλά αυτοκίνητα στο ρεύμα προς το σχιστό, διότι δεν έχουν ορατότητα και γενικά, εντωμεταξύ είναι δίπλα μας όλο αυτό.
1: Τι
0: να πω. Έχει και ένα αεράκι έξω, δεν ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, κλείνω το θέμα των κουνουπιών, ναι, λέγοντάς σου ότι σε έρευνα που έγινε στην Μπουργκίνα Φάσο. Έχει πολλά κουνούπια εκεί.
0: Λογικά. Φάσο,
1: εθελοντές κατανάλωσαν μπύρα και λίγες ημέρες αργότερα νερό προκειμένου να συγκριθεί η αντίδραση των κουνουπιών. Τα κουνούπια του γένους Ανοφέλς που μεταδίδουν την ελονοσία έδειξαν σαφή προτίμηση προς αυτούς που πίναν μπύρα. Τα ίδια έγιναν και στην Ολλανδία.
0: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μας κόψετε το πιώμα? Δηλαδή, μισό λεπτό. Πολύ καλά έκανε ο Χρυσοχοίδης, έχει γεμίσει τον κόσμο με αλκοτέστ και πολύ καλά κάνουν κτλ.
1: Ναι.
0: Ούτε μπύρα δεν μπορούμε να πιούμε.
1: Ρε εσύ, είσαι πολύ μπροστά από την επιστήμη. Κλείνει το άρθρο και λέει. Τι προτείνουν οι ειδικοί?
0: Τι προτείνουν?
1: Την κατανάλωση ελαφρών γευμάτων.
0: Μα κόψει το φαΐ και το ποτό.
1: Τον περιορισμό του αλκοόλ.
0: Άσε μάλλον. Τι άλλο έχουν
1: σκεφτεί? Για να επηρεάσει την ελκυστικότητά σου στα κουνούπια. Ερμής 91,8 στα FM. Δεν βάζεις τέτοιο.
0: Αντικουνουπικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Και τελείωσε η υπόθεση. Ναι. Ούτε αυτά σε πλησιάζουν, ούτε σε τα πλησιάζει.
0: Μην έχετε νερά στο μπαλκόνια κτλ. Προσέξτε τα αυτά γιατί μαζεύουν τα κουνούπια. Εντάξει. Τι έκανα, ζούμε και με τα κουνούπια.
1: Κουνουπάκια είναι και
0: αυτά. Ωραία. Νερό πολύ λέει εδώ στο σχιστό. Μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι πολλά μηνύματα εδώ.
1: Κορυδαλός Λαμπράκι και στο.
0: Και ο Πάνος εδώ μας έστειλε. Ναι.
1: Μάλιστα. Φαινόταν ο καιρός όμως, έτσι. Φαινότανε, μάζευε. Ότι θα έχει βροχή.
0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Γιάννη, λέει Γιάννη Πέρσα. Νόμιζα ότι λέει την Πέρσα Μπόλια, αλλά πέρασα εννοεί. Κι εγώ από τη Φιλαδέλφια και νόμιζα ότι ψυχάλιζε, αλλά πότιζε ο Δήμος των Καζών σε ένα πάρκο, λέει. Το κατάλαβα όταν έπιασε το φανάρι.
1: Άλλο σημείο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ρε, εσύ, μήπως ήταν το.
1: Τι να έκανα.
0: Όχι, μήπως πέρασε από το.
1: Από το πάρκο.
0: Από εκεί που ποτίζανε.
1: Όχι. Εθνική οδό εγώ. Δεν παρεκκλίνω τις πορείες μου.
0: Από την Εθνική μήπως πέρασε.
1: Δεν έχει πάρκο, Χριστιανέ, με Εθνική δίπλα.
0: Δεν είπε πάρκο. Πέρασα, είπα. Από τη Φιλαδέλφια.
1: Πέρασα, αλλά ποτίζαν, λέει, ένα πάρκο, δεν λέει.
0: Ναι, τον καζόν σε ένα πάρκο.
1: Πάρκο, δεν πέρασα. Μήπως
0: ήταν από την άλλη μεριά το πάρκο. Δεξιά κατεβαίνοντας.
1: Όχι, ρε, γέφυρα είναι μετά εκεί. Ρε Χριστό, άσχημα. Βάλα τραγούδι, ρε Γιώργο.
0: Η Νάσια λέει, και όλα αυτά γιατί ο Νόη δεν έκανε ένα κλαμπ. όταν του πήγε το κουνούπι στο αυτί, καλό κλαπ. Στο αυτί, καλό απόγευμα, πέδε. Ο Νίκο, βάλτε και επιλογή φωτογραφίε στα μηνύματα να σα στέλνουμε και φωτογραφίε από εδώ. Έχει δίκιο. Αυτό στην εποχή του AI δηλαδή έπρεπε να έχει λυθεί αυτό. Ο Πάνο λέει: καλησπέρα, παιδιά. Στον Κορυδαλό έριξε καρέκλε και ρίχνει ακόμα προφανώ. Ο Ιγνάτιο, σύντροφοι, επειδή έχουμε μείνει λίγοι κάτω τα χέρια από τον σύντροφο Κολοκυθά. Σαν την καρέτα, καρέτα θα είμαστε σε λίγο. Εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό, Ιγνάτη.
1: Όχι,
0: θα...
1: καρέτα-καρέτα είναι μικρές για το Ιγνάτη.
0: Κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, εκεί προφανώς το σημείο που πέρασε και ο Γιάννης και βρέχει, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση, είχε, ένα, είχε ένα περιστατικό στη Δυραχείου νωρίτερα γι' αυτό.
0: Περιστατικό τι?
1: Ένα αυτοκίνητο είχε μείνει, ένα ημιφορτηγάκι είχε μείνει στην άκρη του δρόμου και είχε κλείσει και η λέα και η δεξιά λωρίδα. Μες. Οπότε και είχε ένα θέμα, αλλά φαντάζομαι έχει ξεμπλοκάρει από αυτό κάτι άλλο.
0: Θα. Ναι, δεν θα το πω στον αέρα. Στην άνοδο του Κηφισού από εδώ χαμηλά προβληματάκια μέχρι και του Ρέντι. Κέντρο της Αθήνας θέματα. Άνοδος κάθοδος Κηφισίας και φορτώνει στα Σπάτα η Αττική Οδός. Προφανώς είναι εκεί πριν τα Διόδια. Συν το Ελληνικό μπροστά από τους πύργους που γίνεται ο κακός χαμός. Ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Γεια σας.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Μια ερώτηση σου έκανα χθες μπαίνοντας στο Sky. Και από
2: ήτανε
0: τότε.
2: Προφητική,
0: κατσίκι είμαι.
1: Σε έχω σαν... ερώτηση του κάνες.
2: Εντάξει, ωραίο θέμα είναι πάντως.
0: Το ρώτησα επειδή είχε πάει και στην Κύπρο τώρα τελευταία, επειδή είχε ασχοληθεί και με τους κατασκόπους και όλα αυτά. Και επειδή είναι και ρεπόρτερ εδώ, ερευνητής ο Σουλιώτης, φαντάστηκα ότι το μυαλό μου, δηλαδή με τον μπήκα και τον είδα στον περίβολο του Sky, λέω, φαντάζομαι ότι ασχολείσαι με την Κύπρο, του λέω σήμερα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει αυτό. Όχι. Το απόγευμα.
1: Μέχρι το βράδυ ασχολήθηκε.
0: Μετά από ένα τέταρτο μου λέει. Και τώρα ασχολήθηκε πολύ. Τι νέα έχουμε από αυτή την ιστορία?
2: Κοίτα, τα φρέσκα κουλούρια είναι ότι υπήρξε μια ανακοίνωση σήμερα της εισαγγελίας στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία μας ενημέρωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου και η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Κύπρου ουσιαστικά αυτοεξαιρέθηκαν από την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος που συνέταξε η αρχή κατά της διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Και ουσιαστικά γιατί το λένε αυτό? Γιατί...
1: Ναι.
2: Γιατί το λένε αυτό? Γιατί έχουν προσωπική γνωριμία
1: με τον
2: Νίκο Αναστασιάδη και άρα ας πούμε δεν θα μπορούν να είναι αντικειμενικοί στην κρίση τους.
0: Τους είχε διορίσει ο Αναστασιάδης.
2: Τους είχε διορίσει
0: και υπουργούς.
1: Άρα δεν θα μπορούσαν αυτοί να εξετάσουν, παύλα δικάσουν, παύλα βγάλουν πόρισμα.
2: Θα μπορούσαν, τυπικά θα μπορούσαν, αλλά από τη στιγμή που συνδέονται σε τέτοιο βαθμό με τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, ουσιαστικά επέλεγε, είχαν ήδη υπάρξει ψήθυροι και γκρίνιες και σενάρια ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι θα κουκούλωναν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής. Φρόντισαν να αυτοεξαιρεθούν από την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος.
1: Θα αντικατασταθούν, φαντάζομαι. Θα υπάρξει άλλο όργανο που θα
2: άλλο όργανο. Ουσιαστικά της εισαγγελίας, λέει, ας πούμε, θα γίνει ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται από εισαγγελείς και αυτή μια επιτροπή της εισαγγελίας. Ότι αυτοί θα κρίνουν.
0: Το θέμα εδώ, ας πούμε, το βασικό θέμα ποιο είναι, τι έχει γίνει?
2: Ωραία, πάμε να τα
0: γιατί
2: εξηγήσουμε.
0: Γιατί αυτά τα θεσμικά θα τα βρουν εκεί οι Κύπροι.
2: Ναι. Γράφει ο συνάδελφος ο Μακάριος Ρουσιώτης ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 2022.
0: Μάλιστα.
2: Με τίτλο «Κράτος Μαφία».
0: Και πολλοί τον κράζανε τότε.
2: Τον κράζαν διάφοροι. Ο ίδιος βέβαια έκραζε πολλούς και απέδιδε σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και κυρίως στον Νίκο Αναστασιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτεπάγγελτα όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς της Κύπρου διέταξε μια έρευνα η οποία ολοκληρώθηκε τώρα. Χθες μάλιστα εξέδωσε και μια ανακοίνωση και λέει ότι ολοκληρώσαμε και βρίσκουμε ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις τέλεσης μια σειράς αδικημάτων σε βάρος για 13 φυσικά πρόσωπα και 2 νομικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι και ο Νίκος Αναστασιάδης, στον οποίο ο οποίος ελέγχεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν 3 συνεργάτες του από την δικηγορική εταιρεία που είχε. Ναι. Υπάρχει ένας πρώην πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου, ένας πρώην υψηλόβαθμος εισαγγελέας, ένας πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων υπάρχει και ο Ρώσος Μεγιστάνας, ο Ριμπολόβλεφ.
0: Ναι. Που έχει τη Μονακό και το Σκορπιό.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Συνοπτικά, αν πρέπει να εξηγήσουμε τι του απέδιδε ο Δρουσιώτης, ναι, και τι επιβεβαίωσε η έρευνα της αρχής διαφάνειας, είναι ότι ο Αναστασιάδης είναι 3-4 ιστορίες. Η μία είναι, για παράδειγμα, ότι έβαλε τη γυναίκα του και αγόρασε μια έκταση από την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου σε ξεφτύλα τιμή.
0: Η γυναίκα του Αναστασιάδη.
2: Σε ξεφτύλα τιμή. Χάρη στη σχέση που είχε ο πρόεδρος, ο Αναστασιάδης, με τον τότε Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου. Ωραία. Δηλαδή ήταν μια εκκλησιαστική περιουσία.
0: Ναι.
2: Την πήρε η γυναίκα, την πήρε σε καλή τιμή.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Γιατί κάνεις έτσι, ρε.
2: Υπήρχαν, ας πούμε, πολλά χρήματα που φέρεται να εισέπραξε ο Αναστασιάδης από την αδήλωτα ποσά από τράπεζες, οι οποίες χρηματοδότησαν την
0: καμπάνια,
2: μεταξύ άλλων, μάλιστα, και τις προεκλογικές του εκστρατείες. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίπτωση εμπλέκεται και εμπλεκόταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος μέσω μιας εταιρείας, μέσω μιας εταιρείας που είχε συστήσει, είχε εν πάση περιπτώσει μοιράσει αρκετά χρήματα μεταξύ άλλων και στον Νίκο Αναστασιάδη, και όταν εκεί υπήρξε μια εισαγγελική έρευνα για αυτήν την υπόθεση, παρενέβη ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως αναφέρθηκε, λέει:
0: όχι.
2: Εισαγγελέα, τελείωνε με την έρευνα, γιατί
0: δεν υπάρχουν
2: εδώ στοιχεία.
0: Μάλιστα.
2: Για να μην.
0: Τα και αυτό το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Πώς ζεις το να μην υπάρχουν στοιχεία.
0: Δεν υπάρχουν, ρε Γιάννη. Επειδή το λες εσύ και δεν υπάρχουν.
1: Κάτσε να μπαίνει ένα πρώτο στην τράπεζα, λέει: γεια σας, καλημέρα σας, γεια, φέρτε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δώστε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν είναι ωραία δουλειά. Μπαίνεις στην τράπεζα, λες γεια σας, καλημέρα. Δώκετε μου ένα εκατομμύριο.
1: Που έχετε άλλο υποκατάστημα παρακάτω. Περπατάς λίγο άλλη τράπεζα. Δεν ξέρω πώ.
0: Πάρε ένα εκατομμύριο. Φεύγεις εσύ, λες, δεν υπάρχουν στοιχεία.
2: Είναι πολύ ωραία η υπόθεση και λίγο διαφοροποιείται από αυτά τα τετριμένα που βαριέστε και εσύ του Ριμπολόβλεφ.
0: Αυτό το περιμένω, ναι.
2: Ο οποίος χώρισε με την
0: σύζυγό του,
2: η οποία του ζήτησε διατροφή 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσα?
2: Ναι.
0: Πόσα? Είναι ελεύθερος ο Ριμπολόβλεφ.
1: Ωραία.
0: Δεν το σου λέω, το ωραίο.
2: 4,5 εκατομμύρια ευρώ, σωστά. Δισεκατομμύρια ευρώ. 4,5 δις.
1: Δις.
0: Διατροφή.
2: Ναι, δις, δις. Ναι.
0: Και ο Αναστασιάδης τι έκανε εδώ? Είπε δεν θα στη δώσουμε τη διατροφή.
1: Δεν υπάρχουν στοιχεία.
2: Όχι, αλλά εδώ ο Ρώσος λοιπόν είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τα δώσω. Και έφτιαξε, εν πάση περιπτώσει, προσέγγισε μέσω δικηγόρων έναν δικαστή.
0: Ναι.
2: Ο οποίος σε συνεννόηση και με τον Αναστασιάδη.
0: Γιατί πάντα υπάρχει ο

0: Διαβάζω αυτό το δαχτυλίδι, το έχει δει αυτό.
1: Το ξέρω, άλλο,
0: κάτι έχει γίνει με ένα δαχτυλίδι. Αν okay,
1: το ένα,
2: ένα δαχτυλίδι που δεν του άφησαν να μπουν σε μια χώρα.
0: Να πούμε βεβαίω ότι ο κύριο Αναστασιάδη τα αρνείται όλα αυτά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Εντάξει, αυτό τώρα να το διευκρινίσουμε.
0: Γιατί δεν το έχουμε πει.
1: Είναι ένα πόρισμα τη αρχή, ναι, ανεξάρτητη αρχή, το οποίο θα διαβιβαστεί στην επιτροπή των εισαγγελέων, οι οποίοι θα το κρίνουν ποινικά.
0: Αυτό. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτέ είναι ωραίε ποδέ.
2: Ωραίες υποθέσεις. Όχι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Αρχιεπισκοπή ακούει. Εδώ η Αρχιεπισκοπή μας ακούει. Έχει κάτι φιλέτα εδώ κάτω, διαβάζω στη βουλιαγμένη.
2: Να αποκτήσουμε καλή σχέση, παιδιά, και να τα πάρουμε.
0: Κόψω χρονιά να τα πάρουμε, όχι.
2: Πώς το πω, για ξεφτύλα. Σε ξεφτύλα τιμή.
0: Τέλος πάντων, μην είναι και ξεφτύλα, μην το κάνουμε και εξόφθαλμα. Αλλά να κάνουμε ένα φαντ δημοσιογραφικό. Φαντ ατέριαστη, θα το πούμε.
2: Μπράβο.
0: Θα συμμετάσχετε κι εσείς
2: που θα βάλετε τα κεφάλαια
0: του λαϊκού καπιταλισμού και θα ψωνίσουμε τα κίνητα. Ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς το λέει ο Φίλιππ, θα το πω μετά. Σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλος ειδήσεων, ερχόμαστε.
3: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
6: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
11: Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα, της Intermix.

0: πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την πρόθεση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δηλώσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή η συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, τόνισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Έλα, έλα. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: ο Χιώτης με τον Παπαδόπουλο κάνουν κόμμα. Εσείς φαντ, είστε σίγουρα ραδιόφωνο εκεί κάτω? Συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτον, είμαστε το ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
0: Είναι ο ορισμός του ραδιοφώνου. Δεύτερον, ο Τζούνος δεν συμμετέχει ακόμα, αλλά εγώ είμαι στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
2: Του Νότη και του.
0: Yes. Και πρόεδρος είναι ο Χιώτης.
2: Καλά, θα πάμε σε κόμμα με πρώτο το Χιώτη.
0: Ναι, εγώ θα. Καταρχάς δεν σε υποχρεώσει κανένας να έρθει.
2: Δεν πάω.
0: Μην έρχεσαι, δεν σε κάλεσε κανένας, η αλήθεια είναι.
2: Δεν πάω, δεν συμμετέχω. Ναι, μην με παρακαλάς, δεν θέλω.
0: Για να καταλάβεις, μόλις καταλάβεις το πώς δουλεύει το κόμμα, θα θες να έρθεις. Αλλά δεν είναι.
2: Αν μου το εξηγήσετε.
0: Ο Αλέξανδρος λέει: καλό απόγευμα από Λευκάδα. Ριμπολόβλεφ. Κανικρό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάποια σχέση λέει: δεν ξέρω, ευχαριστώ θερμά. Τι να σου πω. Η Ελίνα λέει: στην Καλαμάτα για 10 λεπτά.
2: Ναι.
0: Απίστευτη καταιγίδα με ισχυρότατο άνεμο και χαλάζει και πολύ βροχή. Βρέχει ακόμα λέει. Μας έσκησε η καταιγίδα τις τέντες.
2: Ας το καλό.
0: Δεν προλάβαμε να τη σηκώσουμε διότι τίποτα δεν προμείνει αυτή την καταστροφή.
2: Ας το καλό.
0: Και είναι για ακριβές οι τέντες πια.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ναι. Γιατί θα βάλεις.
2: Έβαλα.
0: Πόσο ακριβές?
2: Έβαλα 30-30 κάτι.
0: Είναι και μεγάλο το σπίτι το δικό σου, βέβαια.
1: Ναι. Έχει και πολλά μπαλκόνια.
0: Ναι, έχει και πολλά μπαλκόνια. Ναι. Ακούσε και ο Σταμάτα.
2: Μία τέντα άλλαξα. Μία.
0: Α, μόνο μία.
2: Μία τέντα άλλαξα.
0: Άμα είναι μία 50 μέτρα, είναι ακριβή.
2: Τι να σου πω. Είναι τέλος πάντων.
0: Εσείς στο ξενοδοχείο αλλάζεις τέντες.
2: Πέργολες,
0: ωραία.
2: Πέργολες ακριβές και αυτές. Ξυλαράκι του Θεού είναι αυτό.
0: Φτώχεια, εμείς εδώ. Συζητάει ο ένας με την έπαυλη και ο άλλος από εδώ με το ξενοδοχείο. Και καθόμαστε. Εμείς τον Μπακλαμά. Άρα, Γιώργο. Ωραία. Πάμε
1: παρακάτω. Άλλο παίζει τα μόρια πράστια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Στον Ενίκιο. Έχεις δει έπαυλη στο Ενίκιο.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Για να περνάς τα έξοδα στην εταιρεία.
0: Έτσι, ναι.
2: Α, καλά. Και έχετε ξεφύγει μετά, λέμε για τους άλλους ανθρώπους ότι έχουν ψουψουψουψουψου.
0: Ακού τον ειδικό.
2: Αυτό
0: ξέρει τα μαθαίνω.
2: Μπράβο, λοιπόν,
0: Νικόλα. Πάμε να ακούσουμε τρεις κυρίες, παρακαλώ.
2: Ωραία.
0: Μία-μία. Η κυρία Λούκα Κατσέλη, η οποία μίλησε στο Open. Πού μίλησε, τον Κολοκυθά και τον Ιφλή? Είχε ρέντα Κολοκυθά σήμερα, ή όχι? Ή στο Στραβελάκι. Τέλος πάντων, μίλησε στο Open. Η κυρία Κατσέλη.
3: Η δική μου άποψη ήταν και παραμένει για μια συμπόρευση των δύο. Θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως. Αν κοιτάξουμε λίγο μπροστά.
4: Άρα εσείς θα βλέπατε μια συμπόρευση του Πασόκ με την Ελλάς στις δεύτερες εκλογές?
3: Θα υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι. Και δηλαδή το Πασόκ, ας πούμε, να πάει με το Τζίπρα.
2: Με τον Τζίπρα.
0: Και ο Τσίπρας με τον Πασόκ. Ο Τσίπρας λέει δεν θέλουμε να πάμε με άλλα κόμματα. Το Πασόκ θα πάει με τον Τσίπρα που ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση έβριζε το Πασόκ σκαιότατα.
2: Το Πασόκ θα πάει με κάποιον μόνο αν είναι πρώτο. Έτσι δεν
0: και
2: είπε.
0: Τώρα λέει ο Τσίπρας για το Πασόκ δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο και δεν είναι αντιπολίτευση. Γι' αυτό ήρθα εγώ, λέει ο Τσίπρας.
2: Για να γίνω εγώ αντιπολίτευση και να κυβερνήσω κιόλας. Είπε και χθες ότι... Σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση, είπε. Όπως γίναμε αντιπολίτευση, θα γίνουμε και κυβέρνηση.
1: Σε 24 ώρες έγινε αντιπολίτευση, είπε. Έτσι κάτι εδώ.
2: Ναι, σε 24, όπως σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση, έτσι και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Οκ. Καθένας.
0: Είχαμε εκλογές και δεν το έμαθα.
1: Όχι.
2: Εδώ όχι, σε κάποια άλλη χώρα θα έχει.
0: Όχι, λέω γιατί οι αντιπολιτεύσεις από τις εκλογές δεν προκύπτουν.
2: Ναι, πάντα.
0: Και οι κυβερνήσεις.
2: Και οι κυβερνήσεις. Από τίποτε άλλο.
0: Άμα προκύπτουν τις δημοσκοπήσεις, ωραία. Απ' την άλλη, αυτά λένε οι Τζούνοι, λέει ο Τζούνος, είπε μια καλησπέρα και πήγε 15. Αυτά δεν λες?
2: Έτσι, ναι, βεβαίως το λέω, βεβαίως το λέω.
0: Αυτό.
2: Και ας προσέξει τι θα κάνει το Πασόκ, αν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που μίλησε στον Ιφλή και τον Κολοκυθά.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το συζητάω. Είπε κάτι και για τους τζαμπαμάγκες, αλλά κρατήστε το δεύτερο κομμάτι της δήλωσής της λίγο περισσότερο.
5: Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Η χώρα θα βρει το δρόμο της, θα βγει κυβέρνηση. Αυτό θα το δούμε όταν θα γίνουν οι εκλογές. Για να γίνει όμως, για να έχει κυβέρνηση η χώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ, το οποίο μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να έχουμε πολιτική αλλαγή. Αυτά τα τζάμπα 1 και τζάμπα 2, σας είπα. Ναι. Το τζάμπα μάγκες να θυμόμαστε. Ποιοι έσωσαν τη χώρα και ποιοι τότε παίζανε με τη χώρα για κομματικούς λόγους.
0: Ανάποδα ήταν το βασικό κομμάτι που θέλαμε, ναι, το τζάμπα μάγκες και το μνημόνιο.
2: Εντάξει.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου για πρώτη φορά λέει την ατάκα, γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πολιτικός. Έτσι. Μπαρουτοκαπνισμένη, έμπειρη, με διεθνείς επαφές, με άλλο προφίλ. Τι να κάνουμε τώρα. Η οποία λέει δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
2: Αυτό έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη βαρύτητα.
0: Προσέξτε λίγο που το Πασόκ λέει ότι αν δεν είμαστε πρώτοι. δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ. Πιθανότατα σιγά σιγά υπάρχουν κάποιοι, το αντιλαμβάνονται, ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι λένε όλοι ότι θέλουμε να γίνουμε αυτοδύναμοι.
2: Ναι.
0: Να είμαστε πρώτοι. Δηλαδή λέει ο Μητσοτάκης που έχει 15 μονάδες ή 10 από τον δεύτερο, θέλω να είμαι πρώτος. Λέει ο Τσίπρας που στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον είναι δεύτερος, ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση και έρχομαι να σας κερδίσω. Λέει ο Ανδρουλάκης ότι θέλω να είμαι πρώτος. Αν δεν λένε μόνο αυτοί, εσείς νομίζετε ότι σταματάει στους τρεις.
2: Ναι.
0: Για βάλε την κυρία Γρατσία, την άμεση συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, να ακούσουμε τι είπε.
6: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
7: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
6: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
8: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
6: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς.
0: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι στη λογική ότι κανείς δεν κατεβαίνει στο στίβο της μάχης για να χάσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Άμα είναι έτσι να το πουν όλοι. Όλα τα κόμματα.
0: Όλοι το
2: και
0: λένε.
2: Τα 44 που
0: όλοι το λένε. Τέσσερις το λένε.
2: Έλα μου, Χριστό.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοδυναμία στοχεύει και η κυρία Καριστιανού. Ναι. Αυτοδυναμία στοχεύει ο Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στοχεύει ο Τσίπρας. Αφού δεν συνεργάζεται. Γιατί βγαίνουν και.
2: Πρωτιά ο
0: Ανδρουλάκης. Απαγωγή.
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας λέει θέλω να είμαι πρώτος, αλλά δεν συνεργάζομαι με κανέναν, αλλά θέλει αυτοδυναμία για να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης, αντιθέτως, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, λέει θέλω μόνο την πρωτιά. Μπράβο. Μετά θα δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι, είναι λίγο πιο ορθολογιστής.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, από όλους αυτούς που ακούσαμε.
0: Έχει σημασία η δήλωση Διαμαντοπούλου, λέω εγώ.
2: Για το να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη.
0: Όχι, για να απευθυνθεί στους κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους για κάποιο απερίγραπτο και δεν ξέρω, απερίσκεπτο λόγο, το Πασόκ ήθελε να απολέσει και μάλιστα με τις αποφάσεις που πήρε στο συνέδριό του. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά, ξέρουν αυτοί καλύτερα. Φίλε μου Πέτρο, λέει για Λιγκερίδη δεν θα πείτε κάτι. Π.χ. ποιος ή τι έκανε το μάρτυρα να τα κάνει όλα γαργάρα. Χριστάρα, δεν πιστεύω να φοβάσαι να σχολιάσεις, ο Πέτρος λέει. Καταρχάς, γιατί απευθύνεσαι μόνο σε μένα.
2: Ελάτε.
0: Μπορώ να καταλάβω. Εγώ φταίω, ναι. Δεύτερο, να πούμε την είδηση πρώτα, Πετράν. Ότι είχαμε ένταση και σοβαρές αντιδράσεις για την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για την δολοφονία Λιγκερίδη, μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Δηλαδή είπε ότι όσα είχα πει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνοντας στην πραγματικότητα και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια, που έχει πάθει αμνησία. Έντονη η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας φυσιολογικά πράττοντας. Δεν μπορώ να σχολιάσω για κάτι το οποίο, φίλε Πέτρο, δεν γνωρίζω. Εδώ δεν σχολιάζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι και δεν κατονομάζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Αλλά να φοβάμαι τι και ποιον δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό. Έχει δολοφονηθεί ένα παιδί. Από άχρηστους άεργους, αεπάγγελτους χουλιγκαναραίους, οι οποίοι ξέρω κι εγώ κατευθύνονταν από κάποιον. Έτσι λένε οι καταθέσεις. Τώρα, τι έκανε το μάρτυρα αυτόν. Να αλλάξει την κατάθεση και να κρατηθεί.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δεν είμαι εγώ ο μάρτυρας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε με το Μουντιάλ. Έχουν προκύψει ωραία πράγματα.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι! Yeah.
7: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξε το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
25: Πάμε Cherry Park.
24: Ναι!
25: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
24: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
25: Cherry Park. The place of happiness.
26: Ρωμαίος,
27: Ιουλιέτα.
26: Από του Μπόστ την Μπένα.
27: Έργο παλιό,
26: μα σύγχρονο,
27: που αφορά και σένα.
26: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
27: Ρωμαίος Σακελαρίου.
26: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
27: Σε ρόλο παραμάνας,
26: χωρίς καμιά ντροπή,
27: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
26: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
27: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
28: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
0: Ο Πέτρος επανέρχεται, λέει: το δεν πιστεύω να φοβάσαι ήταν χιούμορ. Χιούμορ με δολοφονίες δεν κάνουμε. Αδελφέ Πέτρο. Ο Σπύρος λέει: κυρία Διαμαντοπούλου, μιλάει εκπροσωπώντας το όλον Πασόκ, λέει την προσωπική της άποψη. Διότι η επίσημη θέση δεν είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή της Διαμαντοπούλου. Δηλαδή,
2: η οποία θα διδάσκεται.
0: Να τη διαγράψουνε. Ναι. Ο Δημήτρης λέει: εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάτε λες και αδειμονείτε για κυβέρνηση συνεργασίας. Εσείς πιστεύω ότι την επόμενη μέρα θα καταφέρουν να κάνουν χωριό όλοι αυτοί και εννοώ όλοι. Αν δεν βγει κόμμα με αυτοδυναμία, κλάφτα χαράλαμπε. Σε αυτό ποντάρει ο Μητσοτάκης προφανώς. Ιωάννη, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Εντάξει, okay. Ναι, okay, ο Μάκης λέει: ο Σταματέλος δεν αλλάζει τέντες. Αλλάζει όλο το ξενοδοχείο.
2: Τσαρέ, Νίκο.
0: Λοιπόν, ματσάρες χθες, έτσι.
2: Ήτανε το Γαλλία-Σενεγάλη και το Αργεντινή-Αλγερία. Ήταν πολύ δυνατά παιχνίδια.
0: Και την Νορβηγία. Εγώ 4 βάλανε. Φάγανε 4 και ένα 5 τα γκολ.
2: Τα ωραία παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Όχι, παιχνίδια
0: και
2: παιχνίδια
0: που πήγαν
2: 5 γκολ. Η Αυστριακή.
0: Ξεκίνησε ο Εμπαπές, δεν ξεκίνησε η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Μετά ήταν ο Χάλαντ.
2: Ναι. Μετά ήταν ο Χάλαντ, μετά ήταν ο Μέση.
0: Και μετά εμφανίστηκε ο Μέση και του λέει: παιδιά, να σα πω πώ γίνεται η δουλειά.
29: Ναι. I am here.
2: Στα 39.
29: Στα 39,
2: μαζί με τον Κλόζε,
1: πρώτη σκόρερ στην ιστορία των Μαγκών στην τελική φάση του
0: Μαγκών. Εντάξει, θα τον περάσει λογικά τον Γκλόζερ. Ένα πέναλτι, κάτι θα πάρει. Ναι.
1: Ένα φάουλ.
0: Απλώ έρχεται ο Εμπαπέ, ο οποίο έχει 13, λέγαμε το πρωί.
1: Ναι. Έχετε με φορά για αυτό ο αλήθεια.
0: Που θα του ξεπεράσει ο
2: Εμπαπέ και του δύο.
1: Δηλαδή... Κάτσε με του ξεπεράσει και σε αυτό το.
2: Ναι, και σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί η Γαλλία είναι το αφαβόρι.
1: Ναι. Αν και με την εικόνα του πρώτη μηχρόνου δεν μας έπεισε, όπως δεν μας έπεισε και η Ισπανία προχθές με το Κάπο Βέρντε.
2: Η Ισπανία το έφτασε μέχρι τέλους, 0-0. Δεν έπεισε καθόλου.
1: Με το Κάπο Βέρντε.
0: Σήμερα τι έχουμε.
1: Έχουμε στις 8 το ντέρμπι Πορτογαλία-Κονγκό.
2: Ντέρμπι.
0: Στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό.
1: Πορτογαλία-Κονγκό. Αν δεν ήταν η Πορτογαλία και Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Εντάξει, είναι για μερακλείδες.
1: Μερακλείδες. 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία.
2: Αυτό είναι μάτς.
0: Αυτό μάλιστα. It's coming home.
2: Νάτος.
1: Όλο έρχεται σπίτι, όλο έρχεται.
0: Λέμε και εμείς αυτοί.
2: Τι να πούνε για αυτοί.
0: Εμένα δεν με απασχολεί το θέμα, γιατί από τη στιγμή που είναι η Ελλάδα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να δω τους Εγγλέζους. Θα είναι οι Εγγλέζοι δύο μήνες μεθυσμένοι, παιδιά.
1: Έτσι και
0: το καταλάβαινε. Ναι.
1: Μέχρι το επόμενο παγκόσμιο
0: κύπελλο. Ναι, θα πίνουν. Δηλαδή θα έχει χαβαλέ τώρα. Και πρέπει να το ευχαριστούν. Εκεί ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναπάρουν.
2: Ναι, πρέπει να παίξουν όμως για να το πάρουν.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα.
1: Χάσει στην έδρα του μάχη και από την Ιταλία στο γιου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Δηλαδή,
0: δίκιο έχετε, ρε παιδιά, και εσείς.
2: Άρα τι προβλέψεις για το βράδυ για να κλείσουμε.
0: Κονγκό.
2: Κονγκό.
0: Ναι. Αγγλία. Και ποιο άλλο έχει.
1: Έχει Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Ελά, ρε. Αυτό τι ώρα, 4. Θα βάλω ξυπνητήρι.
1: Έχει και γκάλα Παναμά.
0: Πω ποδοσφαιρομάνες.
2: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας.
0: Ρε τι θα γίνει απόψε, ξενυχτάτε αδέλφια.
2: Γεια σας.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
29: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
30: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
11: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμεί στα γήπεδα τη Αμερική.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρί κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έω και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
13: Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. 26 με 29 Ιουνίου φίλοι μας έχουμε τον εθνικό μας αγώνα το 70ο Ράλι Ακρόπολης με ρεκόρ συμμετοχών 58 πληρώματα και επιστρέφει ανανεωμένο. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές και την υπερειδική στο ελληνικό στο Sports Park. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον Κώστα Στεφανή που έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία στο Ράλι Ακρόπολης και συμπληρώνει φέτος 51 χρόνια και συνεχίζει. Κώστα Στεφανή, χαρά μου που και σήμερα θα μιλήσουμε για το Ράλι Ακρόπολης. Έχεις γράψει, όπως είπα προηγουμένως, ξεχωριστή ιστορία. Δώσε μας και μια αναλυτική εικόνα για το φετινό Ράλι Ακρόπολης και φυσικά θα μας πεις και με ποιο αυτοκίνητο θα τρέξεις.
14: Γεια σου Άρη μου, καλησπέρα στους ακροατές. Όντως έχει κατέβει στη ρολτράκι η έδρα του αγώνα, με αποτέλεσμα να φτάνουμε μέχρι τη Φωκίδα όσον αφορά το βορειότερο μέρος στην κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Έχουμε λοιπόν και λέμε την 5η 26 του μηνός, αν δεν απατάει η μνήμη μου, το απόγευμα στο τεράστιο χώρο του Ελλήνικων Εκθρίανς θα κάνουμε αυτή την υπερειδική που είναι ένα ασφάλτινο κομμάτι, μια ειδική κατασκευή που έγινε τώρα για τις ανάγκες του αγώνα. Θα τρέξουν δύο τα αυτοκίνητα παράλληλα ανάμεσα τους με μια γέφυρα που θα γίνει ένα σχήμα για να κυκλώνουμε τη διαδρομή. Και από εκεί θα φύγουμε να πάμε στο Λουτάκι για ένα γρήγορο σέρβις και μετά στο λιμάνι της Κορίνθου που θα πούμε στο καράβι για να μας περάσει το πρωί της Παρασκευής στην Ιταία. Κάτι είχε γίνει και αρχές δεκαετίας του 90.
13: Είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, έτσι.
14: Το 91 είχε γίνει. Μπράβο, το τρέχαμε το τζίκερ τότε.
13: Έχεις δίκιο.
14: Βγαίνοντας την Παρασκευή του πρωί στην λιμάνι της Ιταίας, κάνουμε την ειδική βοξίδες που είναι οι βοξίδες ενωμένες μαζί με τις καρούτες, αλλά τερματίζουμε στο προσήλιο και όχι στο Λιδωρίξη. Από εκεί φεύγουμε, κάνουμε το παλιότερο σοχώρι που τώρα φέτος λέγεται Παρνασσός. Κατεβαίνουμε, κάνουμε το στήρι και στη Λιβαδία υπάρχει ένα γρήγορο σέρβις για φρεσκάρισμα αυτοκινήτου και πληρώματος. Θα ανακάνουμε πάλι τον Ελικόνα, κάνουμε το στήρι δεύτερη φορά και τη Θήβα. Και έτσι τελειώνει η Παρασκευή και από τη Θήβα κατεβαίνουμε στο Λουτράκι για σέρβις του αυτοκίνητου και των πληρωμάτων.
13: Το Ταρζάν τον έχουμε φέτος, τον έχουμε.
14: Ταρζάν δεν έχει φέτος, όχι.
13: Δεν έχει φέτος. Χάσαμε τον Ταρζάν, έτσι.
14: Χάσαμε τον Ταρζάν. ο Ταρζάν εκεί μας περιμένει, θα ξαναπάμε οπωσδήποτε. Το Σαββάτο το πρωί φεύγουμε από το Λουτράκι, κατεβαίνουμε, κάνουμε Γυμνό, Κολίνες, Μέναλο, Κεφαλάρι και γυρίζουμε στο Λουτράκι για ένα σέρβις 45 λεπτό. Και ξαναφεύγουμε πάλι τον Κατήφορο πάλι για να ξανακάνουμε τις ειδικές εκτός από τις κολλήνες που είναι μία φορά για να τελειώσει πάλι το Σάββατο αργά το βράδυ μια δύσκολη μέρα με 700 χιλιόμετρα συνολικά πρέπει να καλύψει ο αγώνας.
13: Πολύ δύσκολη μέρα. Και τερματισμό που έχουμε τώρα.
14: Τερματισμό την Κυριακή το μεσημέρι που κάνουμε στα Γεράνια δύο ειδικές γνωστές με νέα ονομασία, δηλαδή το ένα λέγεται Νέα Πίσια, το άλλο νέο Σαγενέα Αγίοι Θεόδωροι, διότι είναι κομμάτια παλιών ειδικών που έχουν ενωθεί και έχουν βγάλει αυτές τις δύο διαδρομές, τις κάνουμε από δύο φορές και το μεσημέρι τερματίζουμε στο Λουτράκι και το Ράλι της Ακρόπολης θα γράψει ακόμη μια φορά ιστορία με την ιδιαιτερότητα που έχει σαν δυσκολίες και...
13: Σωστά. Έχεις δίκιο.
14: Όλη αυτή την ιστορία.
13: Έχεις μεγάλες εμπειρίες, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και δώσ' μας και μια εικόνα λίγο μεγαλύτερη με το αυτοκίνητο που θα τρέξεις.
14: Τώρα πια τα αυτοκίνητα είχαν παλιά τα Group B, μετά είχαμε τα Group A, μετά είχαμε τα WRC, τώρα έχουμε Rally 1, Rally 2, Rally 3, Rally 4 οι κατηγορίες. Η Rally 1 είναι για τους επαγγελματίες, η Rally 2 είναι για τους ημι επαγγελματίες και η Rally 3 είναι για νέους οδηγούς, νέα παιδιά όπως εγώ.
16: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
17: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
18: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
19: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
20: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
21: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
20: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
21: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
22: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45

0: 35 44 4 14 και 48 4 4 4.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 2695-055-135.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και εξισουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ηλεκτροφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η δημοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές δημοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις

0: πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συζητήσεις για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούν στο να ανοίξουν τα στενά νωρίτερα από την Παρασκευή. Ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάζει τις εξελίξεις είναι η πολιτική πίεση που δέχεται ο Λευκός Οίκος να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, σε κοινή τους δήλωση σήμερα οι ηγέτες των χωρών της G7 απίφθηναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούς. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Τονίζει ότι δεδομένης της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Άγκυρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακριβίας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο των τιμών των προϊόντων στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών σε βάθος περίπου 2 μηνών. Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, ενώ η βάση προϊόντων θα ανανεώνεται ανά τρίμηνο ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που καταγράφονται στην αγορά. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίο σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους τρεις νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς, έναν εφετών και δύο πρωτοδικών που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τούρνας κατά τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση, τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο υπουργός, καλώντας στους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Εκτός σύνορων και πάλι, ο σοσιαλιστής, πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίθ Θαπατέρο, κατέθεσε σήμερα ενώπιον δικαστή στη Μαδρίτη σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη διάσωση αεροπορικής εταιρείας από το κράτος και τις διασυνδέσεις του με διακίνηση κοσμημάτων που βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα στο γραφείο του. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του ενώπιον δικαστή από τότε που τέθηκε υπό έρευνα για φερόμενη άσκηση επιρροής, ξέπλυμα χρήματος και άλλες οικονομικές παρατυπίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα παίζουν Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 24 ώρες πριν πέσουν οι υπογραφές στη Λουκέρνη, ο Λίβανος αποδεικνύεται ναρκοπέδιο στο μνημόνιο κατανόησης. Οι Ιρανοί επιμένουν ότι δεν νοείται συμφωνία χωρίς απόσυση δυνάμεων στο Λίβανο, το Ισραήλ δεν το διαπραγματεύεται και ο Τραμπ επιλέγει να πιέσει τον Νετανιάχου και να επανέλθει επανέλθει στις απειλές κατά των Ιρανών. Η πίεση για τον Αμερικανό πρόεδρο έρχεται από την Ουάσιγκτον, όπου οι δικοί του τον κατηγορούν για υποταγή. Ήδη πάντως από τα στενά του Ορμούς πέρασαν τα πρώτα δύο ιρανικά τάνκερ. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Συνεχίζει τον ένα βαρετό μονόλογο, θα έλεγα. Όπως είπε, συνεχίζει να επένει τον εαυτό του και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σημειώσω ότι σε κάποιες στιγμές είναι ακαταλαβίστικος ο λόγος του. Μιλάει ήδη 46 λεπτά. 46 λεπτά και μόλις έδωσε ερωτήσεις στους δημοσιογράφους. Δεν ακολούθησε το έτοιμο κείμενο που του είχαν δώσει να διαβάσει. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται κάθε φορά. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία εν μέρη, όπως είπε, επειδή δεν ήθελε να προκαλέσει μια οικονομική καταστροφή, και παραδέχτηκε ότι κάθε φορά που η ειρηνευτική συμφωνία ήταν κοντά, η χρηματιστηριακή αγορά ανέβαινε. Το παραδέχτηκε δημόσια πια, Λένα.
2: Γιατί λέγαμε ότι εξ αρχής υπήρχε αυτή η σκιά για χειραγώγηση των αγορών. Καταλαβαίνουμε ότι ο Τραμπ δεν είναι κι άλλη τροφή σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη σπέκουλα. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει εξηγήσει τι θα κάνει σε αυτές τις 60 ημέρες, εάν τελικά οι Ιρανοί, γιατί υπογράφει με την ίδια ηγεσία την οποία ξεκίνησε τον πόλεμο για να την ανατρέψει, εάν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα.
1: Ναι, Λένα, να πούμε μερικά από αυτά που είπε ο πρόεδρος, διότι έχουν σημασία για να απαντηθεί η ερώτησή σου. Έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του, όπως άκουσες, για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού του Κασέμ Σουλεϊμανί. Τώρα μιλάμε πριν 6 χρόνια, έτσι. Και θυμίζω ότι ήταν την ημέρα της συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Oval Office. Εκείνη την ημέρα τον δολοφόνησε. Λέω τον δολοφόνησε, διότι ο ίδιος λέει ότι αυτό έκανε. Έτσι. Μάλιστα είπε ότι η δολοφονία αυτή ήταν προϋπόθεση για αυτή τη συμφωνία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως μια δολοφονία του 2021 είναι προϋπόθεση για μια συμφωνία του 2026. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή, στην ιστορία. Που δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει. Με τη συμφωνία είπε ότι μπορέσαμε να πετύχουμε ό,τι θέλαμε και το καταφέραμε. Και τόνισε πως εάν το Ιράν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος αρχίσει ξανά. Για να απαντήσω την ερώτησή σου, εάν το ερνοεί ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Διότι μετά την πρόσφατη κακή εμπειρία του, δεν θέλει να ακούει για πολέμους. Έχει επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, την προεκλογική δηλαδή. Πάντως, φάνηκε δύο φορές σήμερα να αφισβητεί, Λένα, το κατά πόσο η συμφωνία θα τηρηθεί. Και γι' αυτό απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, ενώ έκανε αυτή τη συμφωνία, γνωρίζει ότι η Ιρανική ηγεσία μπορεί να μην την τηρήσει μέχρι το τέλος.
2: Μιχάλη, λοιπόν, να σε ρωτήσω, τώρα, επειδή κρατούσαμε σημειώσεις και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι αυτή την ώρα. Έχω την αίσθηση ότι η διαφήμιση και τα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, σε αυτή τη γέφυρα που θυμόμαστε όλοι, εκείνα τα πλάνα και την κατακραυγή, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Σε τέτοιες υποδομές. Θέλω να πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεχθεί κριτική και επανέλαβε ότι αυτό ήταν ένα κατόρθωμα.
1: Σίγουρα, και να μην ξεχνάμε ότι έχει έτοιμο σχέδιο στο γραφείο του. Μάλιστα αποκαλύφθηκε κάποια στιγμή χθες ότι ενώ κουβέντιαζε με τους στρατηγούς του, το έδωσε ο Κέιν για να τυναχτούν στον αέρα όλες οι υποδομές. Ούτε αυτό το έκρυψε, όπως θυμάσαι. Τώρα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, λένε, είναι το πιο σοβαρό στοιχείο που θα συζητηθεί σε αυτές τις 60 μέρες. Όταν επέβαλες το ερώτημά σου, αυτό βασικά εννοούσες, και λέει ότι αν δεν ολοκληρωθεί σε 60 μέρες η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα, και λέει αν δεν ληφθούν οι αποφάσεις, δεν πειράζει, είπε ο πρόεδρος της Αμερικής. Επιστρέφουμε κανονικά στους βομβαρδισμούς. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αν δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει περισσότερες βόμβες για άλλες 3 εβδομάδες, 2 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, 2 χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν θα είχαμε ποτέ ανοιχτό το στενό του Ορμούς, δεν θα είχαμε ποτέ επιτυχία Αποκάλυψε μάλιστα ότι δύο τελευταίες μέρες του πολέμου η Αμερικανική αεροπορία έριξε βόμβες αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Λοιπόν.
1: Επέμενε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Και βέβαια είπε ότι ο Νετανιάχου, τον οποίο βέβαια καθίβρισε τις προηγούμενες μέρες, είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός συνεργάτης του.
0: Όλα είναι έτοιμα για τη Λουκέρνη λοιπόν και όλοι κρατούν την ανάσα τους για να μην υπάρξει στραβοπάτημα για την υπογραφή συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και εκεί που περιμέναμε την Παρασκευή ήρθαν πριν από λίγο οι πληροφορίες του πρακτορείου Άξιος και τα άλλαξαν όλα. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στην Ελβετία, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
4: Υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη σε σχέση με τον χρόνο των υπογραφών. Καθώς το Άξιος ισχυρίζεται πως υπάρχει περίπτωση οι υπογραφές να μπουν ακόμη και σήμερα, ψηφιακά βεβαίως, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα η συμφωνία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς και θα ξεκινήσει βεβαίως η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Θα δοθεί βεβαίως η δημοσιότητα και το πλήρες κείμενο, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι ζητάει η Τεχεράνη, και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ασκούνται πολύ σημαντικές πιέσεις προκειμένου να γίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η συνάντηση που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Μπέργκενστοκ στη Λουκέρνη θα γίνει κανονικά. Μπορεί, ακόμη και αν μπουν οι υπογραφές σήμερα με ηλεκτρονική μορφή, οι συμμετέχοντες από τις δύο πλευρές, δηλαδή ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, αλλά και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, θα έρθουν στην Ελβετία. Θα συζητήσουν για την εφαρμογή της συμφωνίας, θα συζητήσουν ενδεχομένως και για τα πυρηνικά. Μπορεί να είναι δηλαδή αυτό που μας μεταφέρουν μια πρώτη συνάντηση, η οποία θα μπει πλέον στα θέματα, τα κρίσιμα της συμφωνίας, που δεν είναι άλλα βεβαίως από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζονται εδώ στην Ελβετία. Είναι, θα λέγαμε, αποκλεισμένη η περιοχή κυριολεκτικά, το Μπέργκενστοκ, ένα θέρετρο που βρίσκεται απέναντι από την Λουκέρνη, στις όχθες της λίμνης αλλά σε υψόμετρο, και μάλιστα είναι ένα μέρος το οποίο είναι γνωστό και από το παρελθόν για αντίστοιχες διαβουλεύσεις. Μην ξεχνάμε πως το 2024 είχαμε εκεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με την συμμετοχή 90 ηγετών από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και το 2002 ο τότε Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Κόφι Ανάν, παρουσίασε το σχέδιό του για το Κυπριακό. Είναι θέρετρο αυτό, καθόλου καλά, ούτε το ένα ούτε το άλλο βεβαίως, ούτε το 2024 είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα θέρετρο που έχει συνδέσει το όνομά του με τέτοιες προσπάθειες. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση.
0: Όλοι έχουν λόγους να θέλουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Ήδη υπάρχουν σχέδια για την επόμενη μέρα και το πώς θα φτάσουμε εκεί. Η χώρα μας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή, ετοιμάζεται να στείλει ναυτική δύναμη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον αναλυτή μας, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Καταρχάς, μία φρεγάτα τύπου Μέκο 200. Μια φρεγάτα η οποία έχει καταγράψει νίκες εναντίον ντρόουν των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, συνοδεία νεοπομπών, τόσο με το πυροβόλο όσο και με το σύστημα παρεμβολών Κένταυρος. Και είναι ένα πλοίο το οποίο είναι ιδανικό για αντιμετώπιση μεμονωμένων απειλών εντός του Περσικού κόλπου και των ασθενών του Ορμούς, διότι σε περίπτωση ευρύτερης σύραξης κανένα πλοίο οποιοδήποτε κράτους δεν μπορεί να επιβιώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υψηλής απειλής.
2: Δεν είναι πιο δύσκολος ο Περσικός από την Ερυθρά Θάλασσα, Γιάννη?
5: Πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως να είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή θαλάσσιο πολεμικό περιβάλλον στον κόσμο, λόγω της πυκνότητας των μέσων που μπορούν να πλήξουν πλοία σε πολύ μικρή απόσταση κοντά στις ακτές.
2: Άρα, πέρασε τη δοκιμασία. Θα την δούμε τώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και στον Περσικό. Τι άλλες δυνάμεις έχουμε, Γιάννη?
5: Έχουμε διαθέσιμο ένα πλοίο υποστήριξης. Ένα πλοίο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση διτών, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον ναρκοπόλεμο. Θα χρησιμοποιηθεί ως πλοίο εφοδιασμού ενός στολίσκου ναρκαλευτικών άλλων κρατών που μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή, αυξάνοντας το χρόνο παραμονής στο πεδίο επιχειρήσεων και μειώνοντας ως εκ τούτου το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ναρκαλία. Και επίσης έχει δυνατότητα, λόγω μεγάλων χώρων, να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για βάση, όπου θα εξαπολύονται μη επανδρωμένα πλωτά σκάφη προκειμένου να πραγματοποιείται η επόμενη γενιά ναρκαλίας.
2: Και έχουμε και ψυχοδυναμικό, Γιάννη.
5: Ακριβώς. Είναι τα ΟΙΚ, τα γνωστά. Η ειδικότητά τους, πέρα από τον Ορθόδοξο πόλεμο που όλοι γνωρίζουμε, είναι η εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης, αλλά και η εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών σε θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Καταλαβαίνουμε τώρα ότι χρειάζονται και μία υποστήριξη σε μία συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένους κινδύνους. Να πούμε εδώ ότι σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει ο πόλεμος και οι όποιες εχθροπραξίες στην Ιρανική ακτογραμμή.
5: Αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, απλά δεν μπορεί να ξεκινήσει καν η επιχείρηση. Ναρκαλία εν μέσω πυρών δεν γίνεται, διότι ανακαλυφτικά είναι πάρα πολύ ευάλωτα σκάφια και να σου πω ότι δεν είναι καν μεταλλικά. Είναι φτιαγμένα είτε από ξύλο είτε από fiberglass, διότι πολύ απλά, αν υπάρχει κοντά μια μαγνητική νάρκη, είναι ο πρώτος στόχος.
2: Αυτές είναι οι δυνατότητες. Υπάρχει, φαντάζομαι, ένα σκεπτικό, μια στρατηγική. Γιατί η Αθήνα, λοιπόν, βγαίνει μπροστά? Ποιο είναι το σκεπτικό εδώ?
5: Μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειάς της, αλλά και του εθνικού συμφέροντος, το να είναι ανοιχτές οι θαλάσσιες οδοί και ανοιχτοί οι θαλάσσιοι δρόμοι εμπορίου. Η Ελλάδα είναι θάλασσα, είναι στόλος.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν το σχέδιο μεταφορτώσεων της Ουάσιγκτον. Το πώς δηλαδή, εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού, έβγαζαν πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο, αντιγράφοντας το Ιράν. Να ακούσουμε περισσότερα από την Αθηνά Παπακώστα.
6: Σύμφωνα με το Reuters, το ιρανικό σχέδιο της Ουάσιγκτον τέθηκε σε εφαρμογή ήδη από τις αρχές Μαΐου και διήρκησε μέχρι και πολύ πρόσφατα, μόλις 6 ημέρες πριν, περιλαμβάνοντας ούτε μία, ούτε δύο, αλλά δεκάδες μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, υπό την επίβλεψη φυσικά του Αμερικανικού στρατού. Πρόκειται για ένα copy-paste σχέδιο των Αμερικανών, των μεθόδων δηλαδή εκείνων που χρησιμοποιεί το Ιράν για να παρακάμπτει κυρώσεις. Στην αμερικανική επιχείρηση ενεπλάκησαν τουλάχιστον 116 πλοία, ενώ έγινε και χρήση εναέριων και υποβρύχιων ντρόουν, καθώς και ελικοπτέρων. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, οι Αμερικανοί φέρεται να μετέφεραν τουλάχιστον 90 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελαϊκών προϊόντων, ποσότητα βέβαια μικρότερη των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών που διέρχονταν καθημερινά από το στενό πριν την έναρξη του πολέμου.
2: Στο μεταξύ, το ρεσάλτο αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σε πλοία του σκιώδου στόλου ξεκλείδωσε και τα επικίνδυνα μυστικά των τάνκερ που κινούνται στα τυφλάθινα.
6: Και τα ευρήματα κατά τους ειδικούς αποτελούν και έκπληξη αλλά και πηγή ανησυχίας, και αυτό γιατί οι κίνδυνοι που ήδη κάποιος μπορούσε να φανταστεί πως κρύβονται σε δεξαμενόπλια του επωνομαζόμενου σκιώδου στόλου είναι μεγάλοι. Για παράδειγμα, τα εν λόγω δεξαμενόπλια παλαιού τύπου μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία όπως είναι το αργό πετρέλαιο και χρησιμοποιούν ακόμη και πειρατικό λογισμικό, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας από κακόβουλο λογισμικό. Ένα συνδυασμό βόμβα, όταν αυτά τα δύο πρέπει να συνεργαστούν με ναυτιλιακά συστήματα. Ειδικοί εν προκειμένου επισημαίνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ακόμη και έκρηξης, ενώ δεν παραλείπουν να σταθούν και στους κινδύνους πρόκλησης διαρροής πετρελαίου. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης τρόποι ψηφιακής παραπλάνησης για αλλαγή ονομάτων, σημαίας ή ακόμη και για παραποίηση των πληροφοριών πλοήγησης.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, σχετικά με τη Μέση Ανατολή, τις συνομιλίες και τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, πάμε να ακούσουμε και το συνολικό σχόλιο. Ο αναλυτής μας, ο Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον είδαμε αλλιώς, και εδώ έρχεται το ερώτημά μου, εάν τον είδαμε αλλιώς επειδή οι Ευρωπαίοι έμαθαν να τον διαβάζουν ή γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αλλάξει ατζέντα.
7: Ή και γιατί Λένα έφαγε το κεφάλι του με όσα συνέβησαν στο Ιράν τους τελευταίους 4 μήνες, στην περιοχή του κόλπου δηλαδή, και χωρίς να πούμε ότι έβαλε μυαλό, αν μη τι άλλο προσαρμόστηκε σε μια νέα πραγματικότητα. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας ότι καθ' όλη τη διάρκεια και των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά εν συνεχεία και της κατάπαυσης του πυρός, ο πρόεδρος Τραμπ απαιτούσε και αξίωνε, μάλιστα πολλές φορές όντας προσβλητικός απέναντι στους Ευρωπαίους, τη συμμετοχή τους με κάποιον τρόπο. Απροσδιόριστο πολλές φορές. Άλλες φορές έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουν στο σφράγισμα του στενού του Ορμούς. Άλλες φορές έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουν την αποναρκοθέτηση. Ότι πρέπει να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρισκόντουσαν σε θέση άμυνας, αλλά σε θέση επίθεσης. Θέλω να πω ότι με διαφόρους τρόπους προσπάθησε να τους εμπλέξει. Δεν τα κατάφερε. Οι Ευρωπαίοι στοιχήθηκαν όλοι πίσω από μια ενιαία θέση, πράγμα το οποίο δεν το συνηθίζουν. Και νομίζω ότι έστειλαν ένα μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν μπορεί να τον ακολουθούν και να τον ακολουθούν όταν τους υποχρεώνουν να τον παρακολουθούν. Γιατί επίσης θυμίζω για τους τηλεθεατές μας τη ρίση του Μέρτς ότι εμείς μάθαμε για την έναρξη του πολέμου, για τον πόλεμο αυτό καθεαυτό από τις τηλεοράσεις.
2: Και μιας και το λες, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι όλοι έχουν δηλώσει προθυμία να συμμετάσχουν σε αυτή την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο ότι ο Μέρτς έχει κάποιες ενστάσεις, επομένως είναι όλα θέμα ερμηνείας. Με αυτόν τον τρόπο όμως, Κωνσταντίνε, οι Ευρωπαίοι έχουν κερδίσει μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον για το Ουκρανικό, γιατί και το Ουκρανικό βρέθηκε στην ατζέντα των G7.
7: Σωστά. Βέβαια, να πούμε ότι ο Τραμπ, επειδή αισθάνεται την ανάγκη να ισορροπεί κάθε φορά που λέει ένα καλό λόγο για τους Ευρωπαίους ή τον Ζελένσκι, ή φαίνεται να έρχεται πιο κοντά να τους προσεγγίζει ή να το προσεγγίζουν, ή τέλος πάντων να υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση αποκατάστασης των σχέσεων, θα πει και μια καλή κουβέντα για τον Πούτιν και τον Σι Τζιν Πινκ, δηλαδή για τη Ρωσία και την Κίνα. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, η οποία.

0: Τη επανάκαμψη στι συζητήσει γύρω από το Ουκρανικό, που ο ίδιο προειδέασε ότι πρόκειται να το κάνει. Αν δηλαδή θα θέλει πάλι μια γρήγορη λύση, με οποιοδήποτε κόστο για την Ουκρανία και οποιονδήποτε τρόπο, ή αν μαθημένο από ό,τι συνέβη, από τα παθήματα δηλαδή που πήρε στο Ιράν, είναι πιο ρεαλιστή αλλά και πιο υποβοηθητικό απέναντι στην Ουκρανία και του Ευρωπαίου.
1: Για την Ουκρανία άλλαξε στάση, γιατί νιώθει ότι το Κίεβο έχει αρχίσει να έχει το πάνω χέρι και του αρέσει να είναι με του νικητέ, ή γιατί υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μέχρι στιγμή δεν μπορούμε να το δούμε, και τι μήνυμα στέλνει αυτό στη Μόσχα, Κωνσταντίνα?
0: Στο πεδίο των επιχειρήσεων έχει αλλάξει οπωσδήποτε. Οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει υπέρ τη Ουκρανία. Από εκεί πέρα η Ρωσία κέρδισε τους τελευταίους μήνες από την άρση των κυρώσεων έναντι του ρωσικού πετρελαίου, προσθέτοντας 150 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση στον κρατικό κορβανά, στον προϋπολογισμό της δηλαδή. Αυτό είναι μια νίκη του Πούτιν, έστω και έμεση. Αλλά θεωρώ ότι ο Τραμπ θέλει να επιστρέψει στην Ουκρανία, Λένα, χωρίς συγκεκριμένη ατζέντα, με πολύ συγκεκριμένη πρόθεση. Να κλείσει και αυτό το θέμα και να αποδειχθεί, στο δικό του μυαλό τουλάχιστον, ότι είναι ο μεγαλύτερος ειρηνοποιός. Άλλο αν βέβαια έχει προκαλέσει πολλές από αυτές τις κρίσεις, οποίες κατόπιν καλούμαστε όλοι μαζί να διαχειριστούμε.
1: Και άλλον μας είπε προεκλογικά το 2024 ότι θα λήξει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε 24 ώρες. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Τώρα, να σε πάω λίγο σε αυτή την είδηση που προβάλαμε νωρίτερα στο δελτίο μας με τον Γιάννη Παλιούρα, σχετικά με τις δυνάμεις, την ναυτική δύναμη που σκέφτεται, σχεδιάζει η Αθήνα να στείλει στα στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο, εφόσον λήξουν οι εχθροπραξίες. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω, εμείς προωθηθήκαμε λίγο περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αυτό τι σημαίνει και τι σημαίνει για την Τουρκία, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, αλλά μένει εκτός?
0: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τη δική μας ενεργοποίηση και μάλιστα την πολύ γρήγορη. Θα έλεγα ότι τα αντανακλαστικά που επιδείξαμε ήταν πράγματι άμεσα. Πρώτος λόγος είναι ότι η ποντοπόρος ναυτιλία κυριαρχείται, μιλάμε τώρα σε παγκόσμια κλίμακα, από τους Έλληνες, έτσι, από τον ελληνόκτητο στόλο. Άρα η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι στην πρωτοπορία κάθε φορά που τίθεται ζητήματα ανοίγματος ή κλεισίματος αντιστοίχως θαλασσίων.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Επιπρόσθετο λόγο και ολοκληρώνω με αυτό, γιατί είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που ό,τι ή σχεδόν ό,τι μας ζήτηκε από τις ΗΠΑ, καθόλου το διάστημα των επιχειρήσεων των 37 ημερών, το προσφέραμε. Είδαμε τι έγινε με την Ιταλία, που δεν προσέφερε, ας πούμε, τις διευκολύνσεις αυτές, πώς καταφέρθηκε ο Τραμπ εναντίον της Μελόνη. Άρα λοιπόν θέλουμε να εμπεδώσουμε μια σχέση σχετικής εμπιστοσύνης, τέλος πάντων, όσο μπορεί κανείς να έχει σχέση εμπιστοσύνης με τις ΗΠΑ του Προέδρου Τραμπ.
5: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του

0: Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Να δω.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Έκθεση ράπισμα που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αφήνει περιθώρια ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις παρούσες συνθήκες. Με σκληρά επιχειρήματα περί αυταρχικής χώρας και έλλειμμα δημοκρατίας, καθώς και αναφορές σε Ελλάδα και Κύπρο, ο εισηγητής της έκθεσης κατακεράβνωσε την Άγκυρα. Ειδική μνήμα γίνεται και στο κυοφορούμενο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει έντονη αντίδραση από την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες του ανταποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
1: Στην Τουρκία περίμεναν, ήδη είχαν διαρρεύσει σημεία της έκθεσης, γι' αυτό και περίμεναν αυτή την απόφαση να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, θα λέγαμε, αρχικά, τονίζοντας ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει συνταχθεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμα πολιτικής ατζέντας που αντικατοπτρίζει τα ιδεολογικά δόγματα ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στοχεύει σαφώς να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια εποχή που η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται σταθερά. Λένε, αυτό που προκάλεσε εντύπωση όμως στην Τουρκία είναι ότι στοχοποιείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Ακίν Γκιουλέκ, και μιλάνε για αυταρχικό καθεστώς, είναι ο Υπουργός πρώην Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης που φυλάκισε τον Εκρέμι Μάμογλου, τον υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας και Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Επί υπουργίας του τώρα διορίστηκε πρόεδρος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλά άλλα. Και αυτό που τους προκάλεσε την εντύπωση. Από εκεί πέρα περίμεναν πολλά σημεία.
2: Δεν βλέπουν
1: που
2: δηλαδή
1: Ελλάδα,
2: κάποια
1: Κύπρο,
2: προβληματική σχέση, κάποια σύνδεση με τη φυλάκιση Μάμογλου, με το γεγονός ότι η έκθεση αυτή τον περιλαμβάνει στην Τουρκία?
1: Όχι, απορρίπτουμε, λέει, κατηγορηματικά το Υπουργείο Εξωτερικών την παραμόρφωση των νομικών διαδικασιών που διεξάγονται από την ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη και το Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό θεωρούν, ότι όλα πάνε καλά στην Τουρκία.
2: Τώρα, πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ, Μανώλη, κλείνει εκκρεμότητες και τελειώνει τη δικαστική περιπέτεια της Halk Bank. Μιλάμε για την τουρκική τράπεζα που χρηματοδοτεί το Ιράν. Μόνο τυχαία δεν είναι η κίνηση αυτή, μόνο τυχαία δεν είναι το timing.
1: Ναι, τρεις εβδομάδες πριν φτάσει ο Τραμπ, τη μία μέρα ακούστηκαν, ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου Θεολογικού Σχολείου της Χάλκης. Την επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε ότι η ποινική υπόθεση που εκδικαζόταν από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης απορρίφθηκε με δικαστική απόφαση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι η υπόθεση Halk Bank έκλεισε. Υπήρχε ο κίνδυνος να επιβληθεί πρόστιμο 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τουρκική κρατική τράπεζα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και τη χρεοκοπία της. Επί 9 χρόνια οι δικαστικές αρχές κατηγορούσαν την Τουρκία ότι ξέπλαινε ουσιαστικά το χρήμα, το μαύρο χρήμα του Ιράν, η Τουρκία, η τουρκική κρατική τράπεζα, αλλά σήμερα άλλαξαν όλα τα δεδομένα, τέθηκε υπόθεση στο αρχείο και τώρα έρχεται ο Τραμπ να έχει κάνει διαβουλεύσεις με τον Τούρκο πρόεδρο για άλλα ζητήματα. Θα το δούμε.
0: Αλλάζοντας θέμα τώρα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει για τα καλά οι πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει και σήμερα το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
3: Οδεχόμαστε με ένα θερμό χειροκρότημα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Η οικονομία είναι το βασικό πεδίο μάχης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε μια πολιτική σύγκρουση που μυρίζει όλο και περισσότερο εκλογές. Από την Ανατολική Αττική ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή τις παροχές που εξήγηλαν για κρυφή φοροατζέντα.
5: Ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
4: Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν άμεση και μέσω του ραδιοφώνου του Sky κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιλαϊκή πολιτική στην οικονομία.
6: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
7: Ας σταματήσει λοιπόν να κουνά το δάχτυλο στην κοινωνία. Αν θέλει να βρει που πραγματικά ζει και βασιλεύει ο τζάμπας, ας κοιτάξει πρώτα το γαλάζιο σύστημα εξουσίας που έχει στήσει γύρω του.
8: Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών.
4: Η κόντρα συνεχίστηκε και με αφορμή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του.
9: Μας είπαν λαϊκιστές. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός.
10: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν, εγώ τα ακούω, βερεσέ.
4: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βάζουν πλέον όλο και πιο συχνά στο τραπέζι τα διλήμματα της επόμενης κάλπης.
5: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό.
6: Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία.
11: Οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή επαιτίας ή της αξιοπρέπειας.
4: Πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί το κόμμα Καριστιανού, αποκλείοντας τις συνεργασίες.
12: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Η μεγάλη μάχη των κομμάτων που θα κορυφωθεί μέχρι και πάνω από την κάλπη αφορά στους αναποφάσεις τους αλλά και σε όσους επιλέγουν την αποχή.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κάθε μέρα που περνά το κόμμα χωρίζεται στα δύο, με την πλειοψηφία να είναι ήδη με το ένα πόδι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και σήμερα βγήκαν τα μαχαίρια από τα δύο στρατόπεδα, όπως θα μας πει η Δέσποινα Βλεπάγη.
13: Οι μετασυσμοί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται και η εσωκομματική αντιπολίτευση ασκεί ασφικτικό πρέσινγκ για την επόμενη μέρα, με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει βέλιστο Σοκράτη Φάμελο για πολιτική υποταγή.
14: Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να πάει, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάδα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας.
15: Αν ο Τσίπρας θα κάνει αυτό που τον αλογεί, να διανύσει την απόσταση που τον αλογεί για να βρεθούμε κάπου στο μέσο, αυτό αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πάντως θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.
13: Ο Νίκος Παπάς, που αντικαταστάθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, συνεχίζει να πιέζει το Σοκράτη Φάμελο για το θέμα των συνεργασιών. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί τρικυμία, καθώς κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν και κάποιοι επιμένουν στην αυτόνομη πορεία του κόμματος.
16: Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
17: Είναι αδύνατο να υπάρξουν αντιπαθητικά ψηφοδέλτια δύο κομμάτων στα οποία έχει συνδράμει, αν θέλετε, έχει ηγηθεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
18: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα.
19: Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
13: Την ίδια ώρα η συζήτηση για συνεργασίες και η πρόταση του Χαριδούκα για διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες συνεχίζει να δημιουργεί συζητήσεις και στο ΠΑΣΟΚ.
20: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
13: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος και διαχωρίζει τη θέση του τόσο από τον Κυριακό Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος κύριος Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφθοράς.
13: Η Λούκα Κατσέλη έκανε κάλεσμα συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς.
21: Και να αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που θέλει να πάει ξεκάθαρα. Και γι' αυτό προσωπικά κάνω μια έκκληση ότι αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ευθύνης.
0: Ναι, υπό προϋποθέσεις, λέει το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16 για την αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο όρος της Χαριλαοτρικούπη είναι να υπάρξουν ρητές εγγυήσεις για την κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα. Αν τελικά υπάρξουν, τότε θα υπάρξει και ένα πεδίο συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για να περάσει στη δεύτερη βουλή. Άλλωστε, αυτή ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από το 2008. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη.
1: Από το 2008 η αναθεώρηση του άρθρου 16 επί 18 χρόνια τώρα διχάζει τα κόμματα και εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις. Παρότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ επί της ουσίας συμφωνούν στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, διαφωνούν στο ότι το κυβερνών κόμμα ζητά άνοιγμα σε ιδιωτικά και μη κρατικά ΑΕΗ, ενώ το Πασόκ λέει ναι με την προϋπόθεση να υπάρξει ρητή κατοχήρωση και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το Πασόκ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του Πασόκ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
22: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κύριος Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης.
23: Ερμής 91,8 στα FM.
22: Ρίφθηκε ο όρος του μη κερδοσκοπικού από τις αρχές του Μάη έως τις αρχές του Ιούνιου.
1: Όχι στην αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου, λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ υπέρτασεται η ελληνική λύση.
24: Έχουμε ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα. Και οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές.
25: Πλήρη εμπορευματοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου, δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο το ίδιο να λειτουργεί ως επιχείρηση.
26: Πρόταση της ελληνικής λύσης, διακηρυγμένη ήδη από το πρόγραμμά μας, είναι η παράλληλη λειτουργία και ιδιωτικών ΑΕΗ, καθώς και ΑΕΗ τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα δημόσια ΑΕΗ.
1: Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε η νίκη.
0: Πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
27: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
28: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
29: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
28: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
30: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
31: Άσε εμένα πρώτα.
32: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
33: Πάρτε του

0: Καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr Υποκράτους 33.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: 8 και 50 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το ράλι ανόδου στις τιμές των τροφίμων πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά που διαπιστώνουν μήνα με το μήνα τις αυξήσεις στα απαραίτητα προϊόντα. Στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει υπάρχουν 10.000 κωδικοί από 6 βασικές κατηγορίες προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν τιμές για να επιλέγουν τη φθηνότερη και να ελέγχουν τυχόν παραπλανητικές προσφορές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Θα φυλάει γιατί προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπεις και να είναι μια χαρά, ακόμα και εύκολα.
3: Με ελάχιστα κλικ και μέσα σε λίγα λεπτά, οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις τιμές μέσα από το νέο ψηφιακό εργαλείο Πόσο Κάνει.
4: Okay, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
3: Η νέα πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5: Όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
6: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.
3: Σε αντίθεση με το e-καταναλωτής, το νέο σύστημα ενσωματώνει επιπλέον λειτουργίες. Η βασική διαφορά με το e-καταναλωτής είναι ότι στη νέα πλατφόρμα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
4: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μίσθη.
3: Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κωδικούς, ενώ η λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Παράλληλα, ενσωματώνονται πλήρως και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από όλες τις αλυσίδες.
7: Ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
3: Πλέον γίνεται υποχρεωτική και ευδιάκριτη η τιμή αναμονάδα μέτρησης, ώστε ο καταναλωτής να εντοπίζει αμέσως την πραγματική αξία του προϊόντος.
8: Να υπάρξει και ανταγωνισμός μεταξύ τους για να μειωθούν και τιμές.
3: Στην πλατφόρμα ενσωματώνεται και ο ψηφιακός βοηθός αγορών. Ο χρήστης, αφού δημιουργήσει ένα καλάθι, μπορεί να βρίσκει αυτόματα το φθηνότερο εναλλακτικό προϊόν στην ίδια κατηγορία.
9: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνεις να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθεις.
10: Γιατί διαλέγεις που θα πάω να ψωνίσεις λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
3: Επιπλέον στην πλατφόρμα θα υπάρχει το ιστορικό τιμών 2 μηνών, ώστε να μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής αν μια προσφορά είναι πραγματικά χαμηλότερη από το προηγούμενο διάστημα.
11: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας.
12: Βεβαίως, γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά, οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
3: Έντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση, με το Πασόκ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το Πόσο Κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του. Ενώ η ακρίβεια δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι, όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης, η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού καταγγέλει ευθύνες πέρα από τους φυσικούς αυτούργους. Στη διαδικασία αυτή καθε αυτή, αίσθηση προκαλεί μάρτυρας φύλαθλος που ανακάλεσε όσα είχε πει προανακριτικά περί εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων, γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση του εισαγγελέα. Περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
13: Την προανακριτική κατάθεσή του ανακάλεσε μάρτυρα στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Ο φιλάθλος, ο οποίος ήταν παρόν στο γήπεδο, αρχικά είχε κατονομάσει 13 οπαδούς αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Στο δικαστήριο όμως τα πήρε πίσω, λέγοντας ότι όσα είχε πει ήταν αποκοιήματα της φαντασίας του. Οι απαντήσεις του μάρτυρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της έδρας.
14: Από άγχος τα είπα. Έπλαθα ιστορίες. Ήμουν 15 ετών.
15: Έχετε πει με λεπτομέρειες τι έκανε ο καθένας. Ξεκινάτε μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τι φορούσαν, τα πάντα. Μας λέτε ότι δεν στα υπέβαλαν οι αστυνομικοί, αλλά πλάθατε ιστορίες τότε. Σήμερα λέτε ψέματα, κύριε.
16: Για άλλη μια φορά που δεικνύεται ο τραμπουκισμός και ότι αυτοί οι μάρτυρες θα το πω ειλικρινά, φοβούνται τη ζωή τους. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που, με συγχωρείτε, είναι χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή.
13: Ο μάρτυρας, ο οποίος στην αρχική κατάθεσή του είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είδε έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς που έβγαιναν από το γήπεδο και έναν άλλο να μοιράζει πέτρες, δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από την έδρα αλλά και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.
17: Ενώ είχε δώσει 13 άτομα ονόματα βασικά της εγκληματικής οργάνωσης, ήρθε και να τα ανέρεσε και έλεγε ότι ό,τι έχει πει τα έχει πει υπό το καθεστώς άγχους. Και ωστόσο σήμερα κόντεψε να γκρεμίσει το έδρανο την ώρα που κατέθετε, γιατί, από το φόβο του.
16: Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας, ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει, δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του. Αυτό σήμερα είδαμε.
13: Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι όσα έχει πει προανακριτικά είναι ψέματα και πως αποφάσισε να πει στο δικαστήριο την αλήθεια, διότι κάποιοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι εξαιτίας του. Αυτή η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα.
17: Τότε είχε μιλήσει για ένα διακριτό σημάδι σε σημείο κατηγορουμένου, πράγμα που υπάρχει, και σήμερα μάλλον το φαντάστηκε. Είπε ότι το φαντάστηκε. Πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα?
18: Όταν συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν παρόντες στα περιστατικά, αρχικά δίνουν ονόματα, στοιχεία και σήμερα λένε τα έβγαλα από το μυαλό μου γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση, το μόνο που προκαλεί είναι εκνευρισμό τόσο στην οικογένεια του άτυχου Γιώργου Λιγκερίδη, όσο και στην ελληνική κοινωνία.
13: Ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας εάν θα καταστεί κατηγορούμενος για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου διεξάγονται οι εξής αναμετρήσεις απόψε. Αυτήν την ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-1. Στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama. Oh.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.